βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Music Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
3: Πάντα. Music Club. 105,1.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Music Club 105,8. Music Club. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς. Πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
6: Η ώρα είναι 7.
5: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, μικροί, μεγάλοι, μεγάλοι, μικροί, αγόρια, κορίτσια, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Ο Νέαρ λεγόταν η εκπομπή το μεσημέρι. Στην Πρίζα λεγόταν της Μάνιας που δεν ερχόταν ποτέ. Στην αρχή το ονομάσαμε, την ονομάσαμε την εκπομπή Ο Νέαρ στην Πρίζα. Στην Πρίζα και καλά για να γίνει η ένωση, ότι φύγαμε εμείς από τη μεσημεριανή ζώνη. Δεν κάνουμε πλέον το μεσημέρι εκπομπή που κάναμε 2 με 5 και κάνουμε πλέον την πρωινή. Και ενσωματωθήκαμε στην εκπομπή Στην Πρίζα με τη Μάνια Δανδουλάκη. Μετά τέλος πάντων που έγινε η ενσωμάτωση των εκπομπών, βρήκαμε ένα όνομα πάρα πολύ πρωτότυπο, δηλαδή το ονομάσαμε Breakfast Pavla Morning Show. Ένα πολύ πρωτότυπο όνομα, το οποίο δεν έχει ονομαστεί έτσι καμία άλλη εκπομπή σε όλο τον πλανήτη όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει η ραδιοφωνία. Καμία άλλη εκπομπή δεν έχει ονομαστεί The Morning Show, The Breakfast Show. Καλημέρα, πρωινή αυτό, πρωινός καφές, πρωινή έτσι, πρωινή όρεξη, πρωινή δεν ξέρω και εγώ τι, αυγά μάτια και τα λοιπά. Βρήκαμε λοιπόν αυτό το πρωτότυπο όνομα και το ενσωματώσαμε στην εκπομπή, όπου κάνω εγώ μόνος μου μέχρι τις 9, 7 με 9, 7 με 9, και στις 9 έρχεται η Μάνια και κάνει μέχρι τις 11 και κάνουμε παρέα. Οπότε στην ουσία είναι δύο εκπομπές ενσωματωμένες σε μία, ένα τετράωρο δηλαδή, μοναδικό σόου από εμένα, και η Μάνια έρχεται κατά τις 9 η ώρα τουρίστας. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, αυτά. Κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα μας και για σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου, 2026. Ξεκινάει μια πάρα πολύ δύσκολη, παύλα στενάχωρη ημέρα από χθες το απόγευμα, που όλοι φαντάζομαι έχετε μάθει πλέον τι έχει γίνει με τον πολύ αγαπημένο μας, λατρεμένο μας, ταλαιπωρημένο μας, θα έλεγα, Γιώργο Μαζονάκη, τον άνθρωπο τον οποίο τον αγαπάμε πάρα πολύ και θα τον αγαπάμε. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει ένα έτσι μικρό, πώς να το πω, τέλος πάντων, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, ένα μικρό, ένα μίνι έτσι αφιέρωμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής στον αγαπημένο μας τον Γιώργο Μαζονάκη, παίζοντας κάποια δικά του αγαπημένα τραγούδια. Τρίστο.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Και εννοείται βέβαια, αν ίσως θέλετε κάποιο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη να μεταδώσουμε σήμερα, αν και θα τα βάλουμε όλα βέβαια και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σήμερα, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες έχουμε ενσωματώσει. Καλά, ήδη είχαμε βέβαια, γενικότερα παίζαμε πολύ Γιώργο Μαζονάκη, αλλά τέλος πάντων ένα παραπάνω μετά το θλιβερό αυτό γεγονός της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη, ένα παραπάνω έχουμε ενσωματώσει ακόμα περισσότερα τραγούδια στο πρόγραμμα του σταθμού για να τιμήσουμε το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων σαν ραδιόφωνο, για να τιμήσουμε αυτόν τον μοναδικό τραγουδιστή. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ελίνα. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε εδώ πέρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, βάλε μας λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται, εννοείται Ελίνα ότι θα παίξουμε πάρα πολύ Γιώργο Μαζονάκη, όχι λίγο. Λοιπόν, σήμερα ημέρα 5η, 10 του μηνός 2026, ανατολή του ηλίου, είχαμε στις 07:01 και ο ήλιος θα δύσει στις 19:42, δηλαδή σχεδόν στις 8:20. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά και στα ονόματα Μινιδώρα, Μητροδώρα που γιορτάζουν σήμερα. Είναι της Αγίας Μινιδώρα, Μητροδώρας και Νυμφοδώρας που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά αν έχετε τέλος πάντων αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά και σε εσάς αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Έχω ετοιμάσει βέβαια και Μέλισσες και Άλκησης Πρωτοψάλτη και Μαριάντα Πιερίδη, αλλά και Γιώργο Μαζονάκη ως επιτοπλίστων σήμερα στην εκπομπή.

0: what you want.
1: Music.
0: Here we go.
2: Επιτυχίες.
3: Πάντα. Music Club. 105,8.
4: Oh yeah. Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Την καλημέρα μας, 07 και 20, ημέρα 5η, σήμερα 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου. Το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού είναι το 2810-378-888. Το Viber του σταθμού είναι το 6970-11-1058. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Θοδώρα που μου έστειλε email. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Λίγο Θοδωρή Φέρη μου λέει θέλουμε. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Θα βάλουμε και λίγο Νικηφόρο που τον είχαμε καλεσμένο εχθές εδώ στην εκπομπή. Ήρθε εδώ στην Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλη το μεσημέρι, η οποία Κωνσταντίνα έκανε διπλοβάρδια. Κανονικά πρέπει να τη κάνουμε αύξηση μετά την υπερκόπωση που έκανε, και ήρθε και στις 3 ώρα το μεσημέρι και έκανε συνέντευξη στον αγαπημένο μας τον Νικηφόρο. Πρέπει να διπλοβάρδια πρέπει να την πληρώσουμε. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Την άκουσα, βρήκα λίγο χρόνο. Την άκουσα, είπαν διάφορα έτσι πολύ ωραία πραγματάκια και βάλαν και πολύ ωραία από τα τραγούδια του Νικηφόρου, του Βυθούλκα. Έτσι είναι το ονοματεπώνυμο. Νικηφόρος Βυθούλκας. Που είχε μια πολύ ωραία βραδιά παρέα με το Music Club 105,8. Εδώ που κάνουμε πάντα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Εννοείται ότι σήμερα η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον πολύ αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Ανεβάσαμε και ένα story χθες από, από μια συναυλία, τέλος πάντων μια συνέντευξη που είχαμε κάνει παλαιότερα, τέλος πάντων εδώ στο στούντιο. Είχαμε κάνει δύο συναυλίες με τον Γιώργο Μαζονάκη, με το σταθμό δηλαδή, στο γήπεδο του Όφη. Δεν ξέρω αν είχατε καταφέρει να έρθετε σε κάποια από αυτές τις δύο. Οπότε στα πλαίσια των συναυλιών αυτών είχαμε κάνει και δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Όπως εντάξει, οι συνεντεύξεις με τον Γιώργο Μαζονάκη είχαν κάνει όλοι σχεδόν και έχουν όλοι φωτογραφίες με τον πολύ αγαπημένο μας. Κατακλείστηκε το Instagram, παύλα το TikTok, γενικότερα τα social media με φωτογραφίες, με αφιερώματα, με λέξεις, με κείμενα. Διάβασα πάρα πολύ ωραία κείμενα, γραμμένα, αφιερωμένα παύλα σε αυτόν τον μοναδικό άνθρωπο, τον Γιώργο το Μαζονάκη. 07:23, ημέρα 5η σήμερα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club σε 105,8. Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ www.musicclub.gr. Έχουμε διάφορα site βέβαια που μπορείτε να μας ακούσετε, και μια απλή αναζήτηση να κάνετε και στο Google, να γράψετε ας πούμε live stream για τον Music Club 105,8, ή και το chat GPT να ρωτήσετε, θα σας βγάλει σίγουρα κάποιο link όπου μπορείτε να κλικάρετε για να μας ακούσετε, για να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες που παίζουμε εδώ στο Music Club 105,8. Και αυτή εδώ είναι η Άλκης της.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η Ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα. Διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
5: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
5: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
6: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
7: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
8: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
9: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που καμισάς φυσικά.
8: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
9: Που καμισάς και πάλι.
3: Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
8: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Ξύπνα! Η μέρα ξεκινάει τώρα. Good morning! Bonjour! Guten Morgen!

Αγαπημένοι φίλοι, ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 7.30 με λίγο Θοδωρή Φέρη, 07 και 38 και 53 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά. Την καλημέρα μας εδώ στο Music Club 105,8, μέρα 5η σήμερα, 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου. Όποιο site και αν ανοίξεις, όποιο social media και αν ανοίξεις, Instagram, Facebook, TikTok και τα σχετικά, όλοι γράφουν κάτι και όχι κάτι μικρό, πολλά πράγματα, μεγάλα αφιερώματα στον μοναδικό τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Γράφουν, ας πούμε, ότι αφέθηκε ελεύθερο το ζευγάρι των γιατρών, ας πούμε, κτλ. Εμείς που είχαν αυτή την κλινική, δεν θέλουμε να μπούμε εμείς τώρα σε αυτές τις λεπτομέρειες, τι πήγε να κάνει εκεί και αν αυτή η κλινική είχε άδεια για να κάνει αυτό το πράγμα που πήγε εκεί να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης, και αν πήγε να κάνει αντιγύρανση, αν πήγε να κάνει κάτι άλλο, ας πούμε, διότι γράφουν. Ο καθένας γράφει το μακρύ του και το κοντό του και στα social media και στα Twitter και στα X και στα site και στα σοβαρά site και στα μη σοβαρά site και στο Facebook κτλ. Η ουσία, κυρίες και κύριοι, είναι μία, ότι έφυγε ο αγαπημένος μας Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό είναι το δυσάρεστο, αυτό είναι το οποίο μας στεναχώρησε. Τώρα, γιατί πήγε, αν έπρεπε να πάει, αν θα γίνει έρευνα, αν είχε αυτή η κλινική την άδεια να κάνει τέλος πάντων αυτά που πήγε να κάνει και ο Γιώργος ο Μαζονάκης, με το πλάσμα, αυτά που διαβάζουμε τέλος πάντων, με αυτές τις, τις θεραπείες, ποια ήταν τα τελευταία κρίσιμα λεπτά του Γιώργου Μαζονάκη, αν αυτές οι, όπως λέγονται, αναγεννητικές θεραπείες, οι γιατροί έχουν, βγάζουν προειδοποίηση των ειδικών μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα όλα αυτά κατόπιν εορτής, κατά την άποψη εδώ της εκπομπής. Το δυσάρεστο είναι, και αυτό που μας στεναχώρησε όλους, είναι η απώλεια του μοναδικού Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος ήδη είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, θυμάστε, τα τελευταία χρόνια, τα ξέρετε, μην τα ξαναπούμε, είχε ήδη ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος πάρα πολύ και ήρθε τώρα και αυτό και έγινε αυτό το δυσάρεστο το οποίο έγινε. Να βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Είπαμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όλος ο σταθμός βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και εμείς εδώ τώρα στην εκπομπή, θα παίζουμε αρκετά από τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ούτως ή άλλως παίζαμε δηλαδή, αλλά ένα παραπάνω τώρα, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Να παίξουμε λοιπόν λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Πολύ ωραία και αγαπημένα τραγούδια. Θα βάλουμε λίγο το «Εδώ», «Εδώ να γυρίζεις εδώ». Έχω ετοιμάσει και λίγο Έλληνα Παπαρίζου και λίγο Μαριάντα Πιερίδη και λίγο Χρίσπα και λίγο Ημισκούμπρια. Η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά 20, ημέρα 5η, την καλημέρα μας.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, να θυμίσουμε μια φορά το Viber εδώ του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Αύριο η μέρα Παρασκευή είναι που ξεκινάνε τα σχολεία, οπότε μια μέρα έμεινε για τους αγαπημένους μας μικρούς φίλους, για να, και μεγάλους βέβαια, για να ξεκινήσουν πάλι τα σχολεία. Αύριο πάνε εκεί για αγιασμό, παύλα γνωριμία, να δουν λίγο το χώρο, τα πιο μικρά παιδιά να δουν το μεγαλύτερο τους σχολείο, δηλαδή από τους παιδικούς παράδειγμα να πάνε στα νήπια προνήπια, από τα νήπια προνήπια παράδειγμα να πάνε στα δημοτικά, από τα δημοτικά να πάνε στα γυμνάσια και ούτω καθεξής. Οπότε αύριο είναι μια μέρα γνωριμίας, να το πούμε έτσι, γίνεται και ο αγιασμός, και από Δευτέρα και πάλι ξεκινάνε, έχουν ψιλοξεκινήσει και οι δραστηριότητες των παιδιών, δηλαδή λίγο οι γονείς έχουν αρχίσει τα πάνω κάτω σιγά σιγά, αναλόγως βέβαια τι δραστηριότητα κάνει το κάθε παιδί, αγγλικά, ενόργανη, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ταεκβοντό, καράτε, δεν ξέρω τι κάνει το κάθε παιδί, οπότε σιγά σιγά από Δευτέρα και πάλι θα οργανωθούμε. Θα ενσωματώσουμε βέβαια και εμείς και την ενότητα παιδικά τραγούδια, όπως την είχαμε και την προηγούμενη χρονιά, και βέβαια θα ενσωματώσουμε και τις αφιερώσεις σας, τις παιδικές αφιερώσεις σας, με τις ηχογραφήσεις στο Viber που μου στέλνετε, που ηχογραφείτε τα παιδιά, λένε τις καλημέρες τους και εμείς μεταδίδουμε εδώ με μεγάλη μας χαρά τα αγαπημένα τραγούδια που θέλουν να ακούσουν στη διαδρομή μεταξύ σπίτι, σχολείου, που είναι στο αυτοκίνητο. Αυτό θα το κάνουμε, θα το ξεκινήσουμε από Δευτέρα πλέον, όταν θα ξεκινήσουν έτσι ψιλοκανονικά, να το πω κάπως έτσι, και τα σχολεία. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό. Θα βάλουμε λίγο ημισκούμπρια. Brazil, Emiz, 1-0. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club.

0: πάντα.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
8: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
11: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
10: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
11: The Thermos Events.
10: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
11: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
10: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
12: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. 08:04 και 40 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν ακούσατε το ξεκίνημα της εκπομπής. Τέλος πάντων, είπαμε επειδή όλα τα site, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, επειδή όλα τα site, όπου και ανοίξεις, όπου και να κοιτάξεις, σε όλα τα social media μιλάνε άλλοι που ξέρουν και άλλοι που δεν ξέρουν, γράφοντας οτιδήποτε θέλει και λέγοντας οτιδήποτε θέλει ο καθένας για την μεγάλη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Εμείς δεν θα πούμε τίποτα εδώ από την εκπομπή, όπως κάνουμε συνήθως, απλά θα μεταδώσουμε και εμείς εδώ σαν εκπομπή, αλλά και καθ' όλη την διάρκεια, τέλος πάντων, της ημέρας και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, αρκετά από τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια του πολύ αγαπημένου μας Γιώργου Μαζωνάκη. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μου ζήτησε το συγκεκριμένο τώρα μετά το break, το «Λείπει πάλι ο Θεός». Είχαμε κλείσει με Γιώργο Μαζωνάκη, το ανήκω σε μένα και επιστρέψαμε και με Γιώργο Μαζωνάκη. Μέρα Πέμπτη σήμερα, 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου 2026. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ μέσα από διάφορα site, τα οποία μπορείτε να μας βρείτε, να κλικάρετε για να μας ακούσετε, για να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Εμείς είμαστε εδώ παίζοντας μόνο τις επιτυχίες. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε και να δείτε και το καινούριο μου site, το οποίο έχει σχέση με τους γάμους, με τις βαφτίσεις και τα σχετικά. www.djpanagiotismartis.gr www.djpanagiotismartis.gr. Βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει και από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, αλλά αυτή την ώρα και από το εξωτερικό. Βλέπουμε από Καναδά, από Τσεχία, από Γερμανία, από Βέλγιο, από Ολλανδία, από Μεγάλη Βρετανία, από Ηνωμένες Πολιτείες. Χαμός γίνεται και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Περιμένει όλος ο κόσμος εδώ, στέλνει μηνύματα. Πού είναι η μάνια? Όλοι είναι συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8 για να δούνε πότε θα έρθει η μάνια. Να δούνε, άργησε σήμερα, ήρθε στην ώρα της, άργησε 5, 10, 20 ή 40 λεπτά. Συνήθως αργεί, δηλαδή δεν έρχεται ποτέ στην ώρα της, οπότε εντάξει, όλα καλά. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, να βάλουμε λίγο Σάγκη Ρουβά, το θέλεις ή δεν θέλεις. Έχω ετοιμάσει επίσης και λίγο

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης, 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2026, εδώ στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο, παρέα με τον ΣΥΦΑΚ. Ελάτε όλοι, μικροί και μεγάλοι. Ο ΣΥΦΑΚ διοργανώνει το διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μια ανοιχτή γιορτή ενημέρωσης και φροντίδας για την υγεία που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της πόλης μας. Ραντεβού Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην καρδιά του Ηρακλείου, στην Πλατεία Ελευθερίας, με τον Music Club 105,8.

0: να είναι εκεί και να εκπέμπει ζωντανά και να παίζουμε και μουσική κτλ. Και να περνάμε πάρα πολύ ωραία και να δίνουμε και δώρα. Η συμμετοχή του κοινού σε όλες τις δράσεις είναι εντελώς δωρεάν. Την Παρασκευή 11 του μήνα είναι 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ και το Σάββατο είναι 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να κάνετε δωρεάν προληπτικό έλεγχο με κινητές μονάδες χάρη στην συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε τρεις κινητές μονάδες που θα βρίσκονται εκεί στο χώρο. Κινητή μονάδα μαστογράφου, κινητή οδοντιατρική μονάδα και κινητή καρδιολογική μονάδα. Να καλωσορίσουμε και την Μάνια την Δανδουλάκη, η οποία για κάποιο λόγο άρρωστη πρέπει να είναι. Μάλλον τι έχεις, πυρετό.
1: Για κάποιο λόγο γίνανε όλα.
0: Για κάποιο λόγο, για ποιο λόγο ήρθα, τι φοράς καταρχήν εδώ πέρα μου, που φοράει πάλι τα πάτσι στα μάτια. Βερμούδα φοράει, κάνει κρύο έξω. Αμάνικο μπλουζάκι
1: λοιπόν,
0: φοράει.
1: Λοιπόν, αλήθεια λέει ο παρουσιαστής, πρώτη μέρα σκόθηκα το πρωί να έρθω στη
0: δουλειά
1: και δεν έβαλα ερκοντήσιο.
0: Μάρε Μάνια, μα είναι ντύσιμο τώρα αυτό παρουσιάστρια.
1: Τι με... έπρεπε να βάλω τουαλέτα.
0: Μα με βλέπεις εμένα που έρχομαι το άσπρο με το πατελόνι, ωραία ντυμένο με το καπελάκι.
1: Άσπρη βερμούδα φοράει ο τρελός και το
0: όχι,
1: ίδιο τίσερτ φοράει τώρα ένα μήνα.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Πολλά μαύρα έχω.
1: Αρχικά είσαι τσαλακωμένος. Δεν σε σιδερώνει η γυναίκα σου.
0: Όχι, με σιδερώνει το
1: παιδί. Εγώ σαν τη φτωχιά έχθες δύο ώρες σιδερώνα.
0: Ηρέμησε ρε Σημάνια. Ηρέμησε ρε Σημάνια.
1: Μα τα λέμε αυτά. Να αναγνωρίζονται.
0: Ναι, γιατί ήρθες νωρίς, πες μας. Αρρώστησες.
1: Α πω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λάθος έβαλες το ξυπνητήρι.
1: Όχι, όχι, όχι. Εμένα κάθε πρωί, για να ξέρεις, για να έχω αυτό το αποτέλεσμα και να έρχομαι αυτή την ώρα στη δουλειά, χτυπάνε 4 ξυπνητήρια.
0: Ναι, ναι.
1: Και με παίρνει η γιαγιά μου τηλέφωνο.
0: Ωραία.
1: Κοιμόταν λοιπόν δίπλα τα γόρι μου.
0: Τα γόρι μου, ναι.
1: Άκτορα, ο οποίος έχει ρεπό σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, αν δεν σκοθώ και ξυπνήσει, ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Και σκώθηκα η κακομοίρα, ανίσταζα, δεν έβλεπα και έφτιαξα καφέ με ένα μάτι. Γι' αυτό σκώθηκα, γιατί άκουσα το πρώτο ξυπνητήρι και λέω: άμα χτυπήσουν και τα άλλα τέσσερα, θα ξυπνήσει τώρα αυτός και αυτός είναι σαν εσένα ίδιος.
0: Κατάλαβα.
1: Και μετά θα με σταύρωνε στο Γολγοθά.
0: Ναι, μα με ποιον θα τα φτιάχνες, με μένα σαν και εμέναν ίδιο.
1: Το ίδιο, ρε.
0: Το ίδιο. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Εντάξει.

0: Αγαπημένοι φίλοι, good morning, την καλημέρα μας. 08 και 22 και 05 δευτερόλεπτα ημέρα Πέμπτη σήμερα. Η Μάνια κανονικά εχθές έπρεπε να πάει στο τραπέζι που έκανε ο Γιαννακόπουλο, στο γεύμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για.
1: Με κάλεσε, έλεγα πρόβες. Τι να κάνω.
0: Τι πρόβα είχε.
1: Πάνω από όλα η δουλειά. Νύφες μου είχα.
0: Νύφες.
1: Στο Andy Bridal Stories.
0: Ναι. Έκανε γεύμα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλο λίγες μέρες πριν από την επίσημη έναρξη της νέας σεζόν. Ο GPT έδωσε χθες ημέρα Τετάρτη, παρέθεσε ένα γεύμα τέλος πάντων σε όλα τα μέλη της οικογένειας του Παναθηναϊκού.
1: Α, τη δικιά του, νόμιζα έτσι όπως το έπεσε και λέω.
0: Έτσι, ποια δικιά σου οικογένεια, και θα το λέγαμε εδώ στην εκπομπή ότι έκανε.
1: Αυτό λέει, μου έκανε εντύπωση.
0: Για τον Παναθηναϊκό, λέμε, επειδή έχουμε πολλούς φίλους εδώ ακροατές που είναι Παναθηναϊκοί, λέει, εγώ ως ο ιδιοκτήτης, είπε διάφορα τέλος πάντων αυτός. Εγώ ως ιδιοκτήτης θέλω να δω όλους να δίνουν το 100%. Αν δίνουν όλοι το 100%, εγώ είμαι χαρούμενος της αποδοσής του και τα λοιπά. Πάντως είπε κάτι πολύ σημαντικό και εκεί θέλω να σταθούμε.
1: Μα στάσου, σε παρακαλώ.
0: Εννοείται. Ότι έχουμε φανταστική ομάδα και στα social media, αλλά και γενικότερα στο marketing, είπε marketing. Ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Έβλεπα, λέει, τα νούμερα προχθές και ήθελα να σας τα πω. Έχουμε μέχρι και 600% αύξηση. Μεγάλες εταιρείες περιμένουν στην ουρά για να γίνουν χορηγοί. Οι φίλαθλοι κάνουν sold out μέσα σε λίγα λεπτά τους αγώνες. Και στο τέλος της χρονιάς θα ήθελα να ακούσω ότι όλοι οι φίλαθλοι μας θα είναι χαρούμενοι, όχι μόνο από τα κύπελα και τις νίκες. Η ικανοποίηση έρχεται και από την εμπειρία και τη φιλοξενία στο γήπεδο, από το πάρκινγκ, από το φαγητό, από τους σεφ. Και φυσικά ό,τι είναι μπροστά από την κάμερα, από το μπάσκετ που θα παίζουμε.
1: Ωραίος λόγος.
0: Ωραίος, όχι.
1: Πότε βγήκαμε εμείς για φαγητό και ο Άρης ο Παπαδάκης μας μίλησε κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Μα δεν ξέρει να μιλάει.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Μα δεν ξέρει.
1: Πες του να δει τη συνέντευξη.
0: Μα τι μου συγκρίνεις τώρα, τον Άρη τον Παπαδάκη με το GPT. Τι μου συγκρίνεις.
1: Όχι,
0: τώρα
1: το λέω αυτό γιατί από κάπου πρέπει να εμπνέεσαι. Ας πούμε την ώρα που τρώμε την πασέτα, θα μπορούσε να βγάλει και αυτό ένα λόγο. Όχι να σηκώνεται κάθε χρόνο, κάθε τρεις και λίγο και να μας λέει καλές εκπομπές και να κάθεται να τρώει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μα δεν είναι έτσι οι ηγέτες.
0: Εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό που έχω. Αυτά τα αρχηγικά.
1: Τι λες μωρέ, εσύ κάνουμε meeting και βαριέσαι, σου μιλάμε. Και κάθεται, παιδιά, κάνουμε meeting μια φορά το χρόνο.
0: Ρε παιδιά, τώρα.
1: Όχι, θα πω, θα το πω.
0: Καταρχήν έχουμε στα meeting μαζί με τα παιδιά, οπότε είναι λίγο δύσκολο να. Δεν είμαι.
1: Όχι, όταν έρχεσαι μόνο σου λέω.
0: Α, όταν έρθω μόνο.
1: Έρχεται, χύνεται σαν το χυμένο ντολμά στην καρέκλα.
0: Χυμένο ντολμά είμαι εγώ.
1: Σηκώνεται μόνο να μας βρήσει, μετά ξανακάθεται, πιάνει το κινητό. Και ο μόνο ούτε να φέρει αντίρρηση, πετάει.
0: Μα λες τώρα πράγματα που βρίζω εγώ. Πότε σε έβρισα τελευταία φορά.
1: Μου λέει, μα ηλίθεια είσαι, ηλίθεια.
0: Δεν μετράει.
1: Αυτό εννοώ, αυτού του επίπεδου της εντάσσης μιλώ, διότι εμείς εδώ, πώς το λένε όλοι, είμαστε σαν μια μικρή οικογένεια.
0: Ναι, πολύ, πολύ μικρή οικογένεια. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα, μου λέει, μήπως βρήκε κάποιον σαν και εσένα, μου λέει, που να έχει νεύρα κι αυτός επειδή σε γουστάρει.
1: Ναι, έτσι. Ναι, όχι. Αυτό αν το ερμηνεύσω με την ψυχολόγο, θα μου πει σίγουρα ότι είσαι. Πώς είναι το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, α πούμε, ναι. Το που με τον πατέρα θα μπορούσα να έχω, γιατί ηλικιακά είστε και κοντά.
0: Ναι, εν τω μεταξύ πας και σε ψυχολόγο δηλαδή.
1: Ναι, γιατί.
0: Α, όχι, ρώτησα ρε παιδί μου, από περιέργεια ρωτάω.
1: Εγώ πιστεύω και η σύζυγό σας πηγαίνει να δεν το γνωρίζετε κρυφά. Δεν είναι εύκολο να σας διαχειριστεί κάποιος και την
0: παιδιά. Καλά, ναι.
1: Εσείς μας στείλατε, κύριε Μάρτη.
0: Ναι, εγώ σας λέω ψυχολόγο. Ναι, εντάξει.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
3: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
3: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: Ακούγοντας προηγουμένως το τραγούδι «Αμανέ» που είχαμε βάλει με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη Δέσποινα Βανδύ από τότε, από την επιτυχία τους με τον Φίβο και τα σχετικά, που λέει σε κάποια φάση «Εγώ να δίνω μια περιουσία για να σου πάρω Ερμές».
1: Ναι.
0: Είναι μια ατάκα παύλα στίχος του τραγουδιού. Μπήκα στο site της Ερμές.
1: Είχες και στο χωριό σου τέτοιες κλειδές?
0: Εννοείται, είχα και στο χωριό μου. Στο Χουδέτσι είχαμε τέτοιες. Άγιος Σίλας είναι το χωριό μου, αλλά τέλος πάντων.
1: Τέτοιες... Ναι, ξέρουμε, έχετε γίνει σόχο προς το Χουδέτσι, γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Μπαίνω λοιπόν στο site της Ερμές. Πηγαίνω κατευθείαν εκεί που λέει Women.
1: Women.
0: Ναι, Fall, Fall Winter 2026 Collection.
1: Αγγλικά λέξη Τσίπρα για άλλη μια μέρα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πηγαίνω στις Women Banks and Clutch. Δηλαδή στις τσάντες.
1: Clutch, ναι.
0: Όπου πηγαίνω εκεί στις τιμές, γιατί γράφει κατευθείαν και τις τιμές από κάτω. Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω, μια πάρα πολύ ωραία τσάντα που βλέπω τώρα εγώ εδώ, διάφορες δηλαδή, έχει το site πάρα πολλές, πώς είναι δυνατόν μια τσάντα ακόμα και από δέρμα στουρφοκάμιλου, από δέρμα δεινόσαυρου να είναι?
1: Αχ, τι χωριέτια είναι αυτή που θα ρωτήσεις.
0: Πώς είναι δυνατόν?
1: Κάντε το κι εσείς, κύριε Μάρτη. Κάνουν branding αυτές οι εταιρείες. Πληρώνεις το brand. Φυσικά την ίδια τσάντα μπορείς να πάρεις 50 ευρώ.
0: Πώς είναι δυνατόν αυτή η τσάντα να κάνει 8.150 ευρώ?
1: Υπάρχουν και οι Birkin που κάνουν και 20 και 30.000 ευρώ.
0: Τη μάρκα, πώς την είπατε?
1: Birkin.
0: Birkin, ναι,
1: ναι. Birkin.
0: Τις ξέρουμε, κυρία Μάνια. Ξέρουμε.
1: Δεν πήρατε μια της γυναίκας σας όμως.
0: Δεν μπορούμε να δώσουμε μια περιουσία που λέει εδώ και ο Μαζονάκης 7% για να τις πάρουμε μια τσάντα ή μια τσάντα από τις άλλες που τις βρίσκουμε, ας πούμε, σε οποιοδήποτε μαγαζί για να πάμε με ένα πεντάρικο να δώσω εγώ 4.050 ευρώ.
1: Έχει και με 1.000 ευρώ. Έχει και με 1.500 ευρώ.
0: Επίσης, το σημαντικό, κατά την άποψή μου βέβαια, κατ' εμέ, δεν είναι ότι είναι, εντάξει, είναι από καλή ποιότητα, το αντιλαμβάνομαι. Δεν έχει και ένα σήμα να λέει ότι είναι Ερμές, ρε φίλε.
1: Ή χωριατιές.
0: Ναι, με αυτό θέλω να πω.
1: Μα αγαπητέ, είστε πάρα πολύ πίσω. Είναι πάρα πολύ out of fashion τα μεγάλα λόγκο, τα καρβγαλαία.
0: Δεν είπα εγώ μεγάλα λόγκο. Είπα να γράφει κάπου, φίλε, πώς είναι το Mercedes, Mercedes. Άλλο είναι το Mercedes, ρε φίλε, άλλο είναι το. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλη μάρκα να πω.
1: Μα έχετε πάει σε πολύ συγκεκριμένες τάτσες. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα μοντέλα.
0: Μα πού δεν τα ξέρετε. Εγώ μπήκα, κυρία μου, ορίστε. Women Fall Winter 2026. Καινούρια κολεξιόν είναι. Πού να τα ξέρετε εσείς αυτά. Πάμε εκεί που λέει Leather Woods. Δερμάτινα δηλαδή. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τα αγγλικά. Leather, δηλαδή δερμάτινα καλούδια. Το Leather Goods σημαίνει δερμάτινα καλούδια στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουμε εκεί που λέει Women Banks and Clutches. Και γράφει εδώ.
1: Κλότσι και του μπάτσου.
0: 5.400, 6.450, 5.900 και είναι κάτι τσαντάκια.
1: Να σας πω.
0: Ναι,
1: ότι...
0: που θα μπορούσα να τα φτιάξω εγώ, ναι.
1: Τα περισσότερα brands αυτού του τύπου, οι τσάντες που φαίνονται όντως στα λόγκο, δεν είναι δερμάτινες. Έτσι, σοκ, ε. Τη Louis Vuitton, ας πούμε, οι τσάντες, οι Neverfull, οι μεγάλες που είναι πολύ κλασικές, με το σήμα κτλ. Δεν είναι δερμάτινες, αγαπητέ.
0: Τι είναι αυτές?
1: Είναι από μια διαδικασία, άλλη γίνεται αυτό το υλικό. Δεν είναι
0: τέλος πάντων, έτσι το είπα εγώ, γιατί δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι τώρα. Εντάξει,
1: σας το λέω εγώ που ξέρω και ασχολούμαι.
0: Ηρεμήστε τώρα, μα δεν είστε τώρα. Εδώ γράφει, ας πούμε, μια καινούρια που θα έρθει τώρα εδώ. 24 στα 24, λέει 8.400. Γράφει εδώ τέτοιες τιμές που είναι εξωπραγματικές για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Μα το Ερμές.
0: Πού το σήμα, πού
1: το. Το δεύτερο, η δεύτερη τσάντα.
0: Α, που γράφει ένα ήττα εδώ.
1: Ναι, ήττα. Από το ήλιος.
0: Από το ήλιος, ναι.
1: Έτσι.
0: Τέλος πάντων, έχω την προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι λίγο ακριβές.
1: Αγαπητέ, ακριβές. Δεν είναι όλα τα μαρούλια για όλους τους κήπους. Έτσι είναι. Γι' αυτό το λόγο αυτές οι εταιρείες, ας πούμε, πέρα από κάποια πολύ συγκεκριμένα, το ξέρετε ότι, κύριε αγαπητέ Μάρτη, ότι όταν τελειώνει μια συλλογή της Louis Vuitton δεν βγάζει ποτέ εκπτώσεις. Αλλά και τις τσάντες.
0: Όχι, δεν το ήξερα αυτό.
1: Άμα.
0: Εσείς που τα ξέρετε αυτά, σας βλέπω έτσι πολύ ενημερωμένοι.
1: Φυσικά ενημερωμένη είμαι, αλλά ταυτόχρονα και φτωχιά. Γι' αυτό δεν έχω πάρα πολλές τέτοιες, καταλάβατε.
0: Έχετε δηλαδή τσάντες ή Ερμές?
1: Όχι, Ερμές.
0: Α, εντάξει, Ερμές δεν έχετε.
1: Όχι, όχι, είναι αρκετά ακριβή εταιρεία. Όντως η Ερμές.
0: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό κιόλας δεν είναι για όλους.
0: Συμφωνούμε, απλά δεν μπορεί να πούμε την άποψή μας.
1: Όχι, φυσικά, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί σημασία έχει να πάρεις με τσάντα 8.000 ευρώ και να δεις και γεμάτη. Μην κάτσε να τρως φακόριζο μέχρι τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, γιατί τα κάνουμε αυτά οι γυναίκες. Κακός. Ζαμέ.
0: Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι το φακόριζο είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Εξαίσιο είναι, αλλά εξαίσιο είναι την επιλογή, να μην έχεις μόνο φακές στο σπίτι
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το φακόριζο σας γεύση θέλω να πω ότι είναι πολύ ωραίο. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 08 και 51 και 50 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Κυρίες και κύριοι, είναι η Μάνια η Δανδούλοβιτς, η πολύ αγαπημένη μας βοηθός παραγωγής.
2: Εμένα που βοηθώ παραγωγής.
1: Όχι, δεν είναι. Το
2: τι λες, βρε κακομύρι.
1: Το αφαιρεί κουβέντα, το αφαιρεί κουβέντα.
2: Τώρα που είπα κακομύρι,
1: ναι.
2: Είδες έτσι το σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη, πρώην Πατούλη, κάτω από βίντεο Γιώργου Πατούλη.
1: Ναι, που τον είπε κακομύρι. Το είδα. Μα τα βλέπω, Μάνια. Τι νομίζω ότι έχω. Κάθομαι εδώ πέρα και παίζω τόμπολα, νομίζω ότι παίζω όλη μέρα.
2: Τόμπολα,
1: νομίζω ότι παίζω όλη μέρα. Διαβάζω, ενημερώνομαι για να ξέρω να κάνω εκπομπή, κυρία μου, εδώ πέρα.
2: Είδες όμως, ρε παιδί μου, αυτοί τους θυμάσαι εσύ. Εγώ τους θυμάμαι, ας πούμε, μαζί αγαπημένους, παντρεμένους. Σε κάτι ήταν... χρυσοπίκυλα τα σπίτια.
1: Μπράβο, ναι, το σπίτι που το είχε κάνει όλο χρυσό, αυτό δεν ήταν.
2: Ναι. Χωρίσανε αυτοί οι άνθρωποι που λες. Αυτός βέβαια έχει ξανανυμφευθεί.
1: Εννοείται.
2: Έχει και ένα αγοράκι 1,5 ετών.
1: Και καλά κάνει. Στερνοπούλη,
2: αλλά δεν βλέπω να το έχει διαχειριστεί πολύ καλά έτσι η Μαρίνα η Πατούλη.
1: Ναι. Στην ΑΕΚ επίσημα πήγε για τα επόμενα 3 χρόνια ο Λαρεντζάκης, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα, Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Δηλαδή, μακάρι να ήταν τόσο καλός παίκτης, όσο τόσο ωραίο είναι και το όνομά του.
2: Α, δεν είναι καλός παίκτης.
1: Εντάξει, καλός είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι και ο Λεμπρόν. Εντάξει, είπαμε τώρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ρωτώ, δεν γνωρίζω.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι είδατε χθες Champions League με σόου του Γιαμάλ. Μπαρτσελόνα 5-1 τη Φέγερνορτ, στην πρεμιέρα του Τσουλού. Φαντάζομαι τον είδατε τον αγώνα.
2: Έτσι.
1: Είδες κανένα αγώνα ή μας κοροϊδεύεις?
2: Εχθές δεν είδα, όχι.
1: Τότε τι μου λες έτσι.
2: Είδα προχθές.
1: Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Δελιδάκη. Μου λέει μόνο μαζονάκι σήμερα. Πολύ κρίμα.
2: Όντως, παιδιά, εντάξει, τώρα εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου γι' αυτό, θα πούμε και συνέχεια. Πολύ στενάχωρο και ο καλλιτεχνικός κόσμος έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Επίσημες αναβολές συναυλίες Οικονομόπουλου.
1: Βέβαια.
2: Έχουμε...
1: Φοδωρή Φέρη και τα σχετικά όλοι το.
2: Ναι, και ο
1: Φέρης. Τις πήγανε 1-2 μέρες μετά, ας πούμε, μετά από αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μιχάλη τον Περάκη από το Περάκης Grasp στο Αρκαλοχώρι, που φτιάξαμε κάτι πάρα πολύ ωραίες ντουλάπες στο σπίτι. Μάνια, δεν έχεις έρθει μια μέρα να σου δείξουμε σου μια ξενάγη στο σπίτι μας?
2: Δεν μου δείξετε τις ντουλάπες σας.
1: Ναι, βέβαια, όταν έρχονται όταν φτιάχνεις κάτι καινούριο στο σπίτι και καλείς τους φίλους σου να τους κάνεις το φαγητό, το τραπέζι, ας πούμε, και τα λοιπά, να φέρουν κανένα δώρο αυτοί. Αξιόλογο ή
2: για τις ντουλάπες σου φέρνω δώρο.
1: Όχι, ρε, για
2: τις φέρω κρεμάστρες.
1: Όχι, κρεμάστρες, αλλά μπορεί να φέρεις κάτι σαν δώρο. Α πούμε, μπορεί να φέρεις μια τσάντα Ερμές. Λέμε τώρα που λέγαμε προηγουμένως, με τι δώρο θα κάνεις? Τι θα φέρεις, μισό κιλό γλυκά? Τι θα φέρεις?
2: Για να έρθω να φάω ένα φαΐ σπίτι σας, πρέπει να φέρω Ερμές.
1: Μα σα παρακαλώ, κυρία μου, το σπίτι μας εδώ πέρα, εδώ, τα δάχτυλά μας εδώ.
2: Και εγώ θα σου βγάλω το δάνειο.
1: Χρυσά είναι τα δάχτυλά μας. Σας μαγειρέψουμε εδώ πέρα να φάτε φακόριζο, όχι πιλάφι, α πούμε κτλ. Θα εντυπωσιαστείτε.
2: Εσείς καλείτε μόνο τη φίλη σας τη Ράνια την Κωστάκη να φάει.
1: Εννοείται.
2: Εμείς δεν έχουμε φάει ένα τόστ από τα χέρια σας τόσα χρόνια.
1: Ένα τόστ. Δεν σας έχω κεράσει πριν από 3 μήνες ένα καφέ εδώ στο σταθμό.
2: Μα όχι, εμένα ξέρεις τι μου έχει μείνει.
1: Ναι.
2: Έτσι η γλυκύλα που έφαγα από τα γλυκά για τη γιορτή σου με το που γυρίσαμε, ρε φίλε. 31 του μήνα το 15 Αύγουστο, ναι.
1: Μετά από 15 μέρες σου φέρω γλυκά εδώ πέρα.
2: Όχι, είδαμε και τα γενέθλιά σας. Είδαμε και τα γενέθλια των παιδιών σας. Και τις γιορτές των παιδιών σας.
1: Μα σιγά-σιγά.
2: Μεγαλύτερο μιτζίρι δεν έχω γνωρίσει ζωή μου. Έτσι κάνουμε και εμείς σπίτια στο γουδέτσι, αγαπητέ.
1: Μα κυρία Μάνια, συγγνώμη.
2: Και στη Μύκονο αγοράζουμε σπίτια έτσι.
1: Συγγνώμη, κυρία Μάνια, όποτε γιορτάζουν τα παιδιά μας πρέπει να κερνάμε εδώ πέρα το σταθμό.
2: Βεβαίως, εμένα η μαμά μου και ο μπαμπάς μου πάντα το κάνουν αυτό. Τραύματα δημιουργείται στα παιδιά σας δεν κερνάτε. Να το γνωρίζετε.
1: Μα κερνάω,
2: δεν το μάθετε από μένα.
1: Ναι, αλλά από εδώ τα παιδιά δεν το ξέρουν ότι εγώ δεν κερνάω. Κατάλαβες, είναι μεταξύ μας εδώ το.
2: Και ψέματα στα παιδιά.
1: Δεν λέμε ψέματα. Δεν λέμε ψέματα στον Γιώργο και τον Χουάν. Δεν λέμε. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Περάκη εδώ, φανατικός ακροατής. Παίζουμε λίγο Θοδωρή Φέρη, πάμε πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι να παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη και να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια για αυτό το θλιβερό γεγονός.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε σκούπες και σκούπες Stick Dyson, Boss, Karcher, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ποιος είναι?
6: SMS από Thermit. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
5: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
6: Εννοείται.
5: Μήπως έχει και social media?
6: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
7: Thermit. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Μία προσφορά από το eFood.
11: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
13: Καλά ρε. Μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
12: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.

Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και το φως προτού να ανάψεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις.

0: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 9 με λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Παίξαμε το Θάλασσες. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω και το να κάνουμε ένα νερό το άλλο τρέλα. Και η ώρα είναι 9 και 4, ημέρα 5η, σήμερα 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8.
1: Μαζί μας και σήμερα είναι το αγαπημένο μου φανοποιείο Βαφείο Βένιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα. Εάν τρακάρετε, εάν το γροτζουνίσετε, εκείνοι θα σας το φτιάξουν με συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Η Mediastrom φυσικά μαζί μας για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο Εξαδίου Μαρτύρων 171. Φυσικά συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα για σέρβις, επισκευές, ευθυγραμμίσεις, ζυγοστάθμιση και πολλά άλλα. Και φυσικά μαζί μας για το γάμο, για την βάπτιση, ο Λαβύριθος, Λαβύριθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου, πολύ πολύ κοντά στο Ηράκλειο.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Όφη που για άλλη μια φορά στο κύπελο εχθές 3-0. Congratulations.
1: Μπράβο, μπράβο, βεβαίως.
0: Μπράβο, πολύ κόσμο.
1: Τρομερή παρουσία, Όφη. Τρομερή, τρομερή.
0: Μάτα, εσύ τα ξέρεις αυτά τα αθλητικά τώρα.
1: Χαλάλι που φεύγαμε στο δρόμο και δεν είχαμε κομφούζιο. Χαλάλι, χαλάλι.
0: Εννοείς για την κίνηση, δεν μπορούσε να πάει να παρκάρει τώρα.
1: Έψαχνα εγώ πλυντήριο εχθές, να στα πω αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, πες μας τα.
1: Και γινόταν ένας χαμός στο δρόμο τώρα που έφυγα. Είχα κανονίσει και καφέ στις 7, είχε πάει 8. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, πήγα 8.30.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Έφτασε οι φίλες που είχαμε σε ένα παιδότοπο, ρε παιδί μου. Έφτασε τώρα που φτάνω, μου λένε μην πάρεις κάτι, σε κάνετε τα και θα φύγουμε. Είχε πολύ κίνηση, παιδιά, στο δρόμο έτσι από τον αγώνα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Αλλά χαλάλι για την ομαδάρα του νησιού, χαλάλι.
0: Ναι, αλλά τι σχέση, εσύ γιατί κουλέ μένεις, τι σχέση, αυτό στο Παγκρίτιο γίνονται οι αγώνες τώρα.
1: Γιατί πλυντήριο, λες ότι έψαχνα στο σπίτι μου.
0: Α, στο αερικού πήγαινες. Μας έβλεπε.
1: Πλυντήριο οικιακό, χτύπω.
0: Α, πλυντήριο να αγοράσεις.
1: Λες να έψαχνα στου δρόμου πλυντήριο να πλύνω το μάξιμο.
0: Πού να ξέρω εγώ, εσύ μάγια τι
1: κάνει. Όταν ένα άνθρωπο σου λέει ψάχνω πλυντήριο, εσύ τι καταλαβαίνει.
0: Ότι ψάχνει πλυντήριο να πλύνει το μάξιμο.
1: Και αυτό λέει πολλά για τη συγκρασία.
0: Τέλος πάντων, μεγάλη νίκη, πρώτη νίκη για τον κάτοχο του τίτλου, τον Όφη δηλαδή, στο κύπελο 3-0. Congratulations.
1: Μπράβο.
0: Είχαμε και Champions League χθες το βράδυ. Πολύ έτσι αγώνες με πάρα πολλά γκολ. Είδες κανένα αγώνα μάνια? Γιατί το αγόρι σου έχουμε ξαναπεί ότι είναι του αθλήματος. Δηλαδή του αρέσει.
1: Τι είδες. Δεν είδα τίποτα χθες, το ξαναπα και
0: δηλαδή, την Παρή, δεν την είδες?
1: Δεν την είδα.
0: Δεν είδες την Τζέλσι. Μα τίποτα δεν είδες, ρε μάνια.
1: Μα δεν είδα, είχα δουλειές.
0: Τέλος πάντων, ότι έφυγε προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Τόδα.
0: Γιατί έφυγε?
1: Μαθαίνω ότι δεν είχε καλή παρουσία ο Ολυμπιακός, γι' αυτόν τον έτζασαν.
0: Μα γιατί, αφού καλός ήταν αυτός.
1: Δεν ξέρω τι συνέβη.
0: Πήραν ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Να πούμε, λέγεται, εγώ δεν είμαι και πολύ γνώστης του ποδοσφαίρου. Οπότε ναι, μην μου πεις, α, καλά αυτό δεν το ξέρεις. Εντάξει, δεν το ξέρω. Λέγεται Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ισπανός, από ό,τι καταλαβαίνω από την πρόφα. Ήταν προπονητής στην Real Sociedad.
1: Ποια?
0: Μια ομάδα, τέλος πάντων, κοντοχωριανός του προπονητή που έφυγε.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πισόπλατας μαχαιριές.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί κάποτε παίζανε στις αλάνες.
0: Στις ίδιες αλάνες. 55 ετών.
1: Να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Με πολύ αγάπη θα το πω.
0: Ναι.
1: Το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι πια ελληνικό?
0: Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ότι δεν έχει Έλληνες προπονητές. Δεν έχει Έλληνες διαιτητές. Δεν έχει Έλληνες παίκτες, το κυριότερο.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο εννοείται.
1: Το ποδόσφαιρο,
0: στο μπάσκετ όμως γίνεται χαμός. Όλοι οι Έλληνες παίζουν.
1: Όχι, αλλά κατάλαβε.
0: Όχι,
1: για
0: λέω ρε
1: παιδί. Ρε παιδί μου, να σου πω, βλέπω με μεγάλη μου χαρά.
0: Γιατί
1: Όφη έχει πάρα πολλούς Έλληνες, ρε παιδί.
0: Ναι, μπράβο, έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
1: Και προπονητές.
0: Ναι, αλλά είδαμε και την εθνική που πήρε ο Σπανούλης τους Έλληνες παίκτες του μπάσκετ. Τα χάλια τους. Αυτά θες να σου λέω τώρα πρωί-πρωί 9 και 17.
1: Όχι. Δεν απαραίτητο. Για μπάσκετ δεν βλέπω. Για ποδόσφαιρο.
0: Μα για μπάσκετ είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε του μπάσκετ.
1: Εγώ βλέπω πάντως στο ποδόσφαιρο ο Κόντις, Έλληνας προπονητής.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ δεν είμαι αυτό, γνωρίζετε, αλλά δεν έχει κάνει αυτό.
0: Δεν έχει κάνει.
1: Είναι πολύ αξιοσημείωτη η άνοδος.
0: Έλληνας
1: προπονητής. Τόσες Έλληνες παίκτες έχει, τάπα τους πάει.
0: Κάπου είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο σχόλιο ότι μπορεί να είναι λέει και η μοναδική ομάδα που στα αποδυτήρια μιλάνε ελληνικά.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, παίζουμε λίγο One και επιστρέφουμε.

0: πάντα.
1: Η ώρα είναι 09 και 25 και 5 δευτερόλεπτα. Έβγαλε και ανακοίνωση και ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: ΚΑΕ τι σημαίνει?
1: Στο... Η ΠΑΕ είναι στο ποδόσφαιρο, η ΚΑΕ είναι στο μπάσκετ. Τέλος πάντων, ναι.
0: Άκου το. Κάπου καλαθοσφαίριση.
1: Έλα μωρέ σημάνια τώρα.
0: Μα εγώ φταίω.
1: Λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση λοιπόν η ομάδα του Ολυμπιακού για τον Γιώργο Μαζονάκη και έγραψε: έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος. Ποτέ δεν έκρυψε ότι ήταν Ολυμπιακός.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι. Σοκ βέβαια έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Η ΚΑΕ λοιπόν, το Ολυμπιακός, στο μπάσκετ δηλαδή, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη με το παρακάτω μήνυμα. Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος, ανέβασε μια φωτογραφία του. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ωραίο μήνυμα. Συγκινητικό η αλήθεια είναι για τον πολύ αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, έλα, λέγει, κάτι θες να πεις, σε βλέπω.
0: Όχι, θέλω να σας πω έτσι για το πώς το έμαθα και εγώ. Την ώρα που φεύγαμε από το σπίτι χθες, μου λέει τα γόρη μου, ρε παιδί μου, μου λέει: πέθανε ο Μαζονάκης, το κοιτάω. Του λέω: μα τι λες τώρα? Ναι. Και μου λέει: τώρα το διαβάζω. Λέω: δείξε μου ώρα το site. Λέω: θα είναι fake news.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ αυτό νομίζω.
0: Και βλέπω όντως ένα πολύ γνωστό site.
1: Στο θέμα το είδα, το πρώτο θέμα μου το πέταξε.
0: Το gossip το είδα εγώ.
1: Ναι.
0: Και το κοιτάω, παιδιά, απίστευτο. Εχθές, ό,τι και να κοιτάξει τηλεόραση, social media,
1: ναι.
0: Όλοι πραγματικά. Και δείχνει αυτό που είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη. Αν θυμάστε καλά, είχε κλείσει ο Τάσος Τρίφωνος στη σεζόν και εκτάκτως βγάλανε μια εκπομπή μέσα Ιουλίου.
1: Το θυμάμαι.
0: Στη συνέντευξη λοιπόν αυτή του είπε ότι εμένα ο κόσμος με έσωσε. Και όντως βλέπω αυτό, το πόσο αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησε ο κόσμος, Παναγιώτη.
1: Συμφωνώ. Θα πάμε που. Τι έχεις να μας
0: ετοιμάσει? Στην κίνηση.
1: Θα πάμε λίγο κίνηση στους δρόμους αμέσως τώρα με την Μάνια, την Δανδουλάκη. Αλλά Μάνια, για πες μας,
0: λοιπόν,
1: από πού να μην περάσουμε.
0: Μην πάτε αεροδρόμιο, γίνεται χαμό στην κάθοδο, εκεί που βγαίνουμε από Εθνική.
1: Ναι.
0: Στην Ικάρου έχει πάρα πολύ κίνηση κλασικά αυτή τη στιγμή. Στην Καζαντζίδη βλέπω κίνηση στην κάθοδο. Αντιστάσεως κίνηση στα Φανάρια. Κατεβαίνουμε στο κέντρο, πλατεία Ελευθερίας. Αβέροφ, πλατεία Κορνάρου, η έμβαση είναι πιο χαλαρή. Αγίου Μινά και Καλοκαιρινού απροσπέλαστες αυτή την ώρα και τη στιγμή. Κίνηση και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην κάθοδο. Μήνος Μάχης Κρίτσι και κομμένη κίνηση, ιδιαίτερα στα Φανάρια, όχι κάτι το τρελό. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση 62 Μαρτύρων αυτή την ώρα, να την περάσετε θα έλεγα. Κίνηση όμως έχει η Γιώφυρος, έχει το κέντρο της Αμουδάρας και το κέντρο του Γαζίου.
1: Μπράβο Μάνια, τα λες. Καταπληκτικά. Την καλημέρα μας εδώ στον κολλητό μας, τον ηλεκτρολόγο, τον Βασίλη τον Πρινάρη, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα εδώ και μου λέει: καλημέρα, πες τη Μάνια. Για την Δανδουλάκη, είναι πραγματικά μοναδική, ανεπανάληπτη, παύλα καταπληκτική. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσατε να κάνετε μια έτσι τόσο ωραία εκπομπή όσο την εκπομπή που κάνετε. Έτσι γράφει αυτό το μήνυμα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν γράφει τίποτα για σένα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά τέλος πάντων.
0: Αλλά αλήθεια είναι ο τύπος.
1: Ναι, αλήθεια είναι ο τύπος. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Παίζουμε λίγο Πέγκι Ζήνα, πάμε σε πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με Γιώργο Μαζονάκη. Την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
6: Και?
3: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
7: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς. Πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο, ημέρα Πέμπτη, σήμερα 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου. Την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού που στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Είναι το 6970 11 1058. 6970 11 1058. Μα στείλα εδώ μήνυμα, μου λέει καλημέρα από Ρόδο. Θα ήθελα να ακούσω λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το σαν δυο σταγόνες βροχής.
2: Πω, πάρα πολύ καλά. Χθες δεν χρειάζεται να σας πω ότι έκανα πέρα εδώ όλο το Ηράκλειο. Είχα τρομερές δουλειές και ακούω μόνο Μαζονάκη. Ναι. Τι τρομερό τραγούδι είναι αυτό.
1: Το σαν δυο. Ναι.
2: Μ' αρέσει, με συγκινεί πάρα πολύ.
1: Όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να θυμίσουμε τώρα εδώ κάτι στους φίλους ακροατές. Ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα, 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο μεγάλο event στο Macron, Macron Store, Ικάρου 14, με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή. Θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες των αγώνων. Θα υπάρχουν εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Είναι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, στο Macron Store, στην Ικάρου 14. Επίσης, να θυμίσω γι' αυτό εδώ το Σαββατοκύριακο Μάνια, δηλαδή μάλλον Παρασκευή Σαββάτο, για την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Ελευθερίας εδώ στο Ηράκλειο. Ελάτε όλοι οι μικροί μεγάλοι, θα είναι ο ΣΥΦΑΚ εκεί και διοργανώνει το Διήμερο Δράσεων Υγείας και Πρόληψης, μια ανοιχτή γιορτή ενημέρωσης και φροντίδας για την υγεία που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της πόλης μας. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην καρδιά του Ηρακλείου, παρέα με το Music Club 105,8. Θα είμαστε εκεί, θα εκπέμπουμε μουσική, θα παίζουμε μουσική και θα εκπέμπουμε το
2: πρόγραμμα.
1: Πολύ
2: ωραία event, κάνει πάντα ο ΣΥΦΑΚ.
1: Ναι, και το βράδυ 12 του μήνα παίζω εγώ στο πάρτι του ΣΥΦΑΚ. Είναι πριβέ, βέβαια, δεν μπορείς να έρθεις.
2: Γιατί?
1: Αλλά εσύ σαν συμπαρουσιάστριά μου.
2: Μα σας παρακαλώ.
1: Εσύ σαν συμπαρουσιάστριά μου, παύλα βοηθός της εκπομπής τέλος πάντων.
2: Αν με ξαναπείς βοηθό, βέβαια, άνθρωπος δεν θα βρεθεί να σε βοηθήσει.
1: Τέλος πάντων, εσύ σαν συμπαρουσιάστριά μου, παύλα που είσαι ερωτευμένη μαζί μου ραδιοφωνικά, επειδή είμαι καταπληκτικός, ρουχαλίζεις. Μα σαν γουρούνι έκανες. Πώς το κάνεις αυτό, τι. Παναγία. Τέλος πάντων, είμαστε έτοιμοι.
2: Να παίξουμε ένα Find Their Wine.
1: Ναι, θα μας πεις πρώτα την κίνηση.
2: Τον είπαμε την κίνηση.
1: Τον καιρό, ηρέμησε. 1, 2, 3.
2: Α, περίμενα σποτ.
1: Δεν έχουμε σποτάκια. Δεν έχουμε σποτάκια. Σου βάλω και σποτάκι κάθε φορά για τον καιρό.
2: Να μου φτιάξει, παρακαλώ.
1: Βαριέμαι, δεν μπορώ. Έλα, για λέγε.
2: 5η-10 του μηνού σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου είμαστε στου 24 βαθμού Κελσίου, παιδιά μου. Θα φτάσουμε όμως στου 30.
1: Ζέστη 24.
2: Να σου πω να πέσει λίγο η θερμοκρασία, κουράστηκε.
1: Έλα, μωρή σημάνια που κουράστηκε τώρα.
2: Παρακαλώ,
1: δύο μήνες έκανε καλοκαίρι, κουράστηκε.
2: Εγώ ψωνίσει ήδη χειμερινά ρούχα. Πού θα τα βάλω εγώ αυτά.
1: Τέλος πάντων.
2: 4 από φόρου βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια για την πόλη του Ηρακλείου.
1: Το 24 είναι λίγο, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι.
2: 24 το πρωί, ρε Μάρτι.
1: Ναι, ρε φίλε, η μέγιστη πόσο είναι.
2: 30.
1: Εντάξει, καλά είναι το 30. Ναι,
2: τρελός μόνος του. Άγιος Νικόλαος, 26 μέγιστη θερμοκρασία του 29. Με ρία φίλο όμως στους 32 για τον Άγιο Νικόλαο. 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 28. Με 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά η θερμοκρασία φτάνει τους 30. Με ρία φίλο τους 33. 3 μποφόρ βόρεια άνεμη και ηλιοφάνεια. Πολύ υγρασία έχει εκεί. Να γνωρίζετε ότι το real feel που λέμε καμιά φορά, εκεί είναι συνήθως 2 με 3 βαθμούς πάνω, είναι λόγω της υγρασίας.
1: Από ό,τι μας έχεις πει καθ' όλη τη διάρκεια που κάνουμε εκπομπές τώρα εδώ, συνήθως και χειμώνα και καλοκαίρι, τον καλύτερο καιρό τον κάνεις στα Χανιά.
2: Ναι.
1: Μα πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε.
2: Άλλος Θεός, παιδί μου.
1: Μα κανονικά έπρεπε τον καλύτερο καιρό να τον κάνει Νότια Κρήτη, δηλαδή που είναι πιο κοντά, ξέρω, θέλω να πω, στα Νότια που λένε πάντα ότι είναι πιο ζεστά, δηλαδή μοίρες, διμπάκι, δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Μα πάντα είναι πιο ζεστά.
1: Ενώ τα Χανιά είναι πιο πάνω.
2: Δεν είπαμε τον καιρό στο διμπάκι.
1: Όχι, πάντα είναι, αλλά γενικότερα ότι αυτά που μας περιγράφεις, τον καλύτερο καιρό από όλους τους νομούς τον έχουν τα Χανιά.
2: Τα Χανιά. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πολύ ωραίο, φίλε.
2: Αλήθεια είναι
1: και
2: αυτό.
1: Και είναι και ωραία τα Χανιά, η αλήθεια είναι.
2: Είναι πολύ ωραίο το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι, ναι, όντως.
2: Κι όμως, φίλε, σήμερα στις μοίρες είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα Χανιά είχαν 33.
1: Είδες πως τα λέω τώρα ότι κάνει καλύτερο καιρό. Λοιπόν,
2: άλλαξε ο καιρός.
1: Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου, που λέει εδώ και ο Μαζονάκης. Εμείς όμως θα βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το σαν δυο σταγόνες βροχής.
2: Γιατί χατήρια δεν χαλάμε.
1: Γιατί χατήρια δεν χαλάμε, ναι. Και επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Boss 9 κιλών, ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
9: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
9: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
11: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Μία προσφορά από το eFood.
15: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery.

Ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.

Ladies and gentlemen, good morning, την καλημέρα μας, 10 η ώρα, 10 και 7, 10, 07 και 23 δευτερόλεπτα, ημέρα Πέμπτη σήμερα, 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου 2026, πάντα εδώ ζωντανά στο πρωινό μας, The Breakfast Pavla Morning Show, εδώ στο Music Club 105,8 με τη Μάνια και εμένα, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 11, στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα. Και το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι In The Mix. Γενικότερα 24 ώρες το 24ωρο παίζοντας μόνο επιτυχίες εδώ στο Music Club 105,8. Ένα παραπάνω σήμερα βέβαια, λόγω του θλιβερού γεγονότος, παίζουμε

Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger και τη Μάνια, βέβαια, τα νουντουλάκι κάτω Παύλα Μάνια. Εννοείται το σταθμό στο Instagram σαν Music Club 105,8 και βέβαια το δικό μου το καινούριο site, το www.djpanagiotismartis.gr. Στο φίλο μας τον Γιώργο να στείλουμε την καλημέρα μας. Για εμάς λοιπόν που δουλεύουμε, θέλουμε σήμερα λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Μα εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, εννοείται. Θα βάλουμε όμως και λίγο Γιώργο Μαζονάκη.

0: Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Η Μάνια σήμερα θα δει πάρα πολλούς αγώνες, γιατί έχει πλούσιο.
1: Τι αγώνες?
0: Έχει αγώνες το βράδυ.
1: Αηδία κατά τη πια αυτό το πράγμα.
0: Γεμάτο το. Ακόμα δεν ξεκίνησε, τώρα ξεκίνησε η σεζόν.
1: Τι λες μωρέ, δεν έβλεπα εγώ πώς το λένε αυτό το καλοκαίρι.
0: Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ δεν βλέπω κάθε μέρα δύο αγώνες.
0: Γεμάτο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα. Και έχει και νωρίς αγώνες, να ξέρεις. Έχει στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για το κύπελο. Μετά το βράδυ έχει, εννοείται, Champions League Τσουλού. Έχει Αϊτχόβεν Σακτάρ. Έχει Φενέρ Ρώμα. Έχει και Παναθηναϊκό

0: Φυσιά για το πρωτάθλημα.
1: Δεν τα πάει καλά η Φυσιά φέτος.
0: Πού τα ξέρεις, επειδή έχασε προχθές από τον Όφη, αυτό θες να πεις. Έχει πολλούς αγώνες και τα λοιπά, οπότε εάν κάτσετε σπίτι και δεν βγείτε έξω ή αν δεν θέλετε να προετοιμαστείτε να κοιμηθείτε νωρίς επειδή αύριο ανοίγουν τα σχολεία, έχει αγώνες.
1: Για να δει. Σχολεία,
0: Ναι, αύριο που πάνε και κάνουν.
1: Πάει και έλλη μου πρώτη δημοτικού, ρε, αύριο.
0: Η βαφτισιμιά.
1: Βαφτιστήρα.
0: Ναι, αύριο ξεκινάνε, πάνε για τον αγιασμό εκεί και τα λοιπά. Είναι μια μεγάλη μετάβαση,
1: βέβαια. Ο Γιώργος, εντάξει, πάει.
0: Ο Γιώργος θα πάει Δευτέρα δημοτικού. Δευτέρα. Ο Χουάν θα πάει προνήπιο. Ναι. Είναι μετάβαση, αυτό θέλω να πω για τα παιδιά. Δηλαδή από τους παιδικούς που πάνε στα νήπια προνήπια και από τον νήπιο που πάνε στα δημοτικά. Και τη Δευτέρα τώρα του χρόνου, πρώτο Θεό βέβαια. Θα ξεκινήσει και τα αγγλικά ο Γιώργος, δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω γλώσσες, η πιο δύσκολη μετάβαση είναι αυτή που λες από τους παιδικούς και τα λοιπά στο δημοτικό, που ναι. Όντως μπαίνει σε ένα πρόγραμμα, θέλει να ξεκινήσει να διαβάζει, ξέρεις.
0: Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, δεν μου λες, θα μας πεις λίγο για την Ιωάννα Τούνη που άνοιξε το μαγαζί της εκεί. Νέο μαγαζί, Ιωάννα Τούνη. Συγγνώμη, την κοροϊδεύετε. Λέτε για αυτήν, κράζετε, κάνετε διάφορα. Ναι. Παρόλα αυτά, ψωνίζει πάρα πολλοί κόσμος. Από το ιντερνετικό της μαγαζί. Δεν ξέρουμε αν ψωνίζουν ή όχι. Δεν ξέρουμε που τα βρίσκει τα λεφτά. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να.
1: Όντως είναι πάρα πολύ. Το κυριότερο εκτιμώ, ας πούμε, ότι είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή στα social media. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια τέτοια έτσι άνοδο των τιμών της αγοράς έχει κάνει και τόσο μεγάλη επέκταση στο real estate. Έτσι. Έχει αγοράσει πάρα πολλά σπίτια.
0: Έχει αγοράσει σπίτια. Ασχολείται και με άλλα πράγματα εκτός από τα ρούχα που ξεκίνησε να πουλάει και μετά όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες τέλος πάντων. Πώς βγάζει χρήματα δεν ξέρουμε. Πάντως η Ιωάννα Τούνη, που ξαναλέω την κοροϊδεύουμε, την λέτε διάφορα για αυτήν, όλος ο κόσμος και τα site και με την κοροϊδεύουμε, άνοιξε μαγαζί στο Παρίσι.
1: Κουασαντερί.
0: Κρουασάν, που λέει κρουασάν. Φούρνο τέλος πάντων. Με καφέ και τέτοια πράγματα.
1: Δεν είναι ακριβώς φούρνος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι μια πάρα πολύ έτσι γνωστή δομή στη Γαλλία αυτή η κρουασαντερί. Είναι πάρα πολύ ωραία χειροποίητα κρουασάν, τα οποία έχει με ένα διαφορετικό μοτίβο για εκεί. Έτσι τα γεμίζει, τα φτιάχνει με την πραλίνα θέλει. Φρέσκα χειροποίητα, ας πούμε, λένε ότι είναι. Και έχει και φρέντο εσπρέσο, ρε φίλε.
0: Και έχει και φρέντο εσπρέσο. Είναι σε έναν από του πιο κεντρικού.
1: Μονμάρτι.
0: Ναι, στη Μονμάρτι. Δρόμους, παύλα, περιοχές εκεί τέλος πάντων στο Παρίσι. Και εμένα προσωπικά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι επειδή ήταν τις προάλλες ο πρωθυπουργός που φημίζεται για το γούρι του, φημίζεται ο άνθρωπος. ήταν τις προάλλες στο Παρίσι, ανέβασε story η Ιωάννα Τούνη και έγραψε: σας παρακαλώ πρωθυπουργέ, μην έρθετε στο μαγαζί μου μια και είστε στο Παρίσι. Γιατί, ρε παιδί μου, έχετε ακούσει που λένε διάφορα για.
1: Και αυτό που πας να πεις, να ξέρεις, δεν τον έκανε καν tag.
0: Ναι, δεν τον έκανε καν tag και της απάντησε στο story η ομάδα που χειρίζεται τέλος πάντων
1: social media.
0: Τα social media του πρωθυπουργού, του πρωθυπουργού, και έγραψε: η Ιωάννα μου, δεν το είχα σκοπό, αλλά τώρα που το λες, μια και είμαι στο Παρίσι, μπορεί να περάσω.
1: Μπορεί να περάσω μια βόλτα.
0: Ρε παιδιά, τώρα.
1: Όντως, το είπαν γιατί ήταν τα εγγένεια και καλά του μαγαζιού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από κάποιο σημείο και μετά, δηλαδή, ανέβασε εσύ ένα story ή να ανεβάσω εγώ και να μου απαντήσει. Ας τον πρωθυπουργό, να μου απαντήσει ο Μπράντοβιτς. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να γράψω εγώ ένα story και να μου απαντήσει ο χι τραγουδιστής, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή, είναι λίγο. Θέλω να πω ότι για να απαντήσει κάποιος.
1: Το μέγεθος της φήμης της Τούνη, λες.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ότι για να απαντήσει κάποιος, αποσκοπούσαν βέβαια στο γεγονός ότι. Φαντάζομαι, σκέφτομαι εγώ λίγο πιο. Σκέφτομαι φωνακτά. Ότι αποσκοπούσαν στο γεγονός μήπως τζιμπήσουν followers, παύλα ψηφοφόρους της Τούνη,
1: λοιπόν,
0: λέγοντας ότι. Ακολουθούν και αυτοί και βλέπουν την Τούνη. Λέω εγώ τώρα
1: με
0: το μυαλό μου.
1: Αν θυμάστε και στην τελευταία προεκλογική καμπάνια, ο πρωθυπουργός της χώρας έχει αρχίσει η ομάδα των social media, που φυσικά δεν διαχειρίζεται εκείνος λογαριασμό.
0: Που κάνει TikTok και τέτοια.
1: Ναι, προσπαθούν να παρουσιάσουν μια πιο φαν πλευρά του.
0: Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει κάτι πιο φαν από τη χώρα που ζούμε, έτσι κι αλλιώς.
0: Συμφωνούμε.
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι, μπράβο, μάλιστα.
1: Πολύ φαν.
0: Οπότε στα πλαίσια του TikTok που κάνει και του Instagram που έχει, απάντησαν ρε φίλε σε story της Ιωάννα Τούνη. Δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ιωάννα Τούνη, θέλω να πω.
1: Ναι, έχει.
0: Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου.
1: Φαίνεται αυτό που λες είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν απαντάει και αυτός τώρα σε όποιον να είναι.
0: Ναι, δεν απαντάει τώρα σε μένα. Λοιπόν.
1: Καλά, είσαι και ποιος να είναι.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι.
1: Πες και... έναν άλλο άνθρωπο.
0: Ναι, να πω εσένα, έχεις
1: δίκιο. Ναι, ακριβώς.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρια να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στη Λεωφόρο Καζαντζίδη στη Νέα Λικαρνασό.
6: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
7: Η Σοφία.
6: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
7: Η Σοφία.
6: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
7: Η Σοφία.
6: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
7: Μα η Σοφία φυσικά.
6: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο. Καλημέρα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, η ώρα είναι 10 και 42 και 43 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να θυμίσουμε το Viber 69 70 11 10 58, και το σταθερό τηλέφωνο είναι το 28 10 370 888. 370 888. Λοιπόν, Μάνια, έλα, για πες κανένα νέο, κανένα κουτσομπολιό, κανένα περίεργο.
3: Μα γιατί με είσαι για κουτσομπόλα?
2: Όχι, μα δεν προς Θεού.
3: Όχι,
2: δεν...
3: γιατί ήρθα εδώ να με προσβάλλεις σήμερα.
2: Όχι. Δεν ήθελα να πω.
3: Είδες το τρέιλερ της εκπομπής του Λιάγκα? Καλά χιούμορ,
2: ναι, πούμε. Όχι, δεν το είδα. Γιατί?
3: Θυμόμαστε όλοι ότι μέχρι και την.
2: Μα όλοι
3: που
2: θυμόμαστε.
3: Έκλεισε η σεζόν, ας πούμε, ναι. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι δεν ξέρω αν θα τα πούμε του χρόνου. Ανέβασε λοιπόν μετά ένα story από το σκάφος που ήταν τρεις μήνες.
2: Ναι, τρεις μήνες
3: διακοπές. Στην αρχή του ταξιδιού του. Πώς το λέγανε, ρε, αυτό που ταξίδευε. Ιούλιο Κέσσαρ, θέλω να πω καμία
2: στιγμή. Ιούλιο Βέρν.
3: Μπράβο. Είχα μπερδέψει το μήνα. Ο
2: Βέρν τι σχέση έχει με μήνα? Ο Κέσσαρα, ούτε αυτό έχει. Από τον Ιούλιο. Ναι, εντάξει, ναι, ωραία, ναι, συγγνώμη.
3: Ναι, τέλος πάντων, ανέβασε εκεί πέρα και είπε ότι θα συνεχίσουν και τα λοιπά. Το τρέιλερ λοιπόν τη φετινή σεζόν τον δείχνει να ψαρεύει. Τον βλέπουν λοιπόν δύο κοπέλες και λέει ο Λιάγκας είναι αυτό και του φωνάζουν Γιώργο, Γιώργο, τέλος το πρωινό για φέτος. Και βγάζει τα μουσια που ήταν και καλά σαν ναυαγό, τα βγάζει.
2: Ναι.
3: Και λέει μη ψαρώνετε και καλά ψάρευε
2: λαγοκέφαλο.
3: Μπορούσε να κάνεις και εσύ τέτοιο τρέιλερ το ίδιο.
2: Ναι, μα τι ωραία. Αυτά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτά για τον κόσμο, αυτά που λες. Δηλαδή,
3: όχι, εμένα μου φάνηκε αστείο.
2: Ναι. Πάμε παρακάτω τώρα. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι από τις 7 η ώρα δηλαδή, που είναι ο μισός
3: παρουσιαστής.
2: Εννοώ, οι μισοί παρουσιαστές είναι εδώ, εγώ δηλαδή. Είπαμε ότι τέλος πάντων δεν θα πούμε πολλά πράγματα για τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όπου και να ανοίξεις ό,τι site και να ανοίξεις όποιο social media, TikTok και τα σχετικά, λένε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Απλά πες μου όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια και σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα παίζουμε Γιώργο Μαζονάκη. Όλοι οι τραγουδιστές ανεβάσανε story, παύλα φωτογραφίες.
3: Και Άντζελα Δημητρίου ανέβασε έτσι μια πολύ συγκινητική ανάρτηση, διότι είχαν ξεκινήσει. Ξέρεις.
2: Τι.
3: Ήταν λίγο πιο γνωστή η Άντζελα, αλλά ξεκίνησε κοντά τη στα
2: πρώτα
3: βήματα.
2: I understand. Ναι. Και η Κέντι Γαρμπή, βέβαια, η οποία Κέντι Γαρμπή, θέλω να πω για την Κέντι Γαρμπή, ανοίξει μια μικρή παρένθεση. Δεν ξέρω αν διαβάσετε όλα αυτά.
3: Το διάβασα, τώρα δεν ήθελα να το πω.
2: Καλά, να μην τα πούμε. Αλλά δεν ξέρω αν τα διαβάσετε όλα αυτά.
3: Υπήρχε ένα δικαστήριο τέλος πάντων και το έχασαν οι άνθρωποι.
2: Ναι, με κάτι προκαταβολές που είχαν πάρει και δεν είχαν γυρίσει πίσω τις προκαταβολές στο μαγαζί και μετά πήγανε στο
3: εφετείο. Μα οι προκαταβολές, ρε Μάρτι, αυτά τα λεφτά που πρέπει να γυρίσουν ήτανε. Πόσα παίρνουν?
2: Οι προκαταβολές, πρόσεξαν, είχαν δώσει κάποια χρήματα. Δεν ξέρουμε αν είναι το νούμερο αυτό που έχει μαθευτεί, αν είναι το ακριβές νούμερο τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι οι προκαταβολές γίνονται, δίνονται μάλλον. Σε περίπτωση που μετά δεν γίνει κάτι, τις κρατάει αυτός που δεν έγινε. Τώρα αυτοί υποστηρίζουν ότι δεν έγινε η συνεργασία με το μαγαζί, οπότε κρατάνε την προκαταβολή. Αυτό υποστηρίζουν αυτοί. Ενώ το μαγαζί λέει, μα εμείς δεν έγινε για κάποιους λόγους, οπότε θέλουμε την προκαταβολή πίσω. Κάπως έτσι, αλλά νομίζω εγώ ότι οι προκαταβολές δεν δίνονται πίσω. Γι' αυτό και λέγονται προκαταβολές.
3: Δεν ξέρω αν το ακούει 7 ώρες ο Παπαδάκης, αλλά μια σεζόν δεν έχουμε ξεκινήσει, ας πούμε, να μας πει πάρτε λεφτά μέχρι τον Απρίλη.
2: Ναι, εντάξει, το Πάσχα. Ναι, λέμε, ρε παιδί μου, τώρα λέω για την προκαταβολή, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Γιατί
3: καλά, εγώ πιστεύω ότι μέσα έχει και διαφυγόντα και δικαστικά κέρδη, ναι. Και διαφυγόντα κέρδη.
2: Πρωτόδικα είχαν κερδίσει η Κέντι Γαρμπή με τον Διονύση Σχοινά. Μετά που πήγανε στο εφετείο. Στο εφετείο κέρδισε το μαγαζί, οπότε ήταν, λένε για ένα ποσό 60.000 ευρώ. Δεν ξέρουμε αν. 100 γράφει. Ναι, τέλος πάντων δεν ξέρουμε. Αν ήταν η προκαταβολή 100.
3: Καλά, εγώ πιστεύω, ξαναλέω, ότι έχει να κάνει δηλαδή ότι αξιώνονται, ας πούμε, και τα δικαστικά έξοδα που ήταν σίγουρα πολλά.
2: Δεν ξέρω.
3: Εντάξει, υποθέσεις κάνουμε.
2: Δεν ξέρω.
3: Να παίξουμε πολλά τα 100 για προκαταβολή,
2: παιδιά. Ναι, για προκαταβολή τα 100 η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά. Να παίξουμε λίγο και τη Γαρμπή. Μια και την αναφέραμε, έχεις κάποια επιλογή?
3: Δεν με ενδιαφέρει τα ακριβώς σου το ρολόι.
2: Το κάτι δηλαδή.
3: Ναι, το παλιό, το παλιό.
2: Το παλιό. Παίξουμε λίγο και τη Γαρμπή λοιπόν. Α, παίξουμε λίγο και τη Γαρμπή για την Μάνια.

0: Εκεί.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
8: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
7: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
8: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
7: Σακλαμάκης σου λέω.
8: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεται αυτό που θες.
7: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
9: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
10: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
11: Γίνεται.
10: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
11: Γίνεται.
10: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
11: Γίνεται.
10: Κτίριο ολόκληρο.
11: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
5: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Όλος ο κόσμος είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος με αυτόν τον τρόπο που έφυγε ο Γιώργος ο Μαζωνάκης.
1: Άδικο, άδικο.
0: Άδικα. Είναι κρίμα και άδικο. Μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Μας ζητάνε συνέχεια τραγούδια, τέλος πάντων.
1: Και με Μαζωνάκη θα κλείσουμε φυσικά σήμερα.
0: Εννοείται ότι θα κλείσουμε με Γιώργο Μαζωνάκη. Όλες οι εκπομπές, τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, site, περιοδικά. Όλος ο κόσμος ασχολείται με τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Βάλαμε και προηγουμένως το τραγούδι το Ποτέ Ποτέ, το οποίο είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο περιγράφει την ζωή του. Δηλαδή, ποτέ εγώ δεν ήθελα κακό από κανένα. Δεν ξέρω αν ακούσατε τους στίχους στο προηγούμενο τραγούδι. Και με Γιώργο Μαζωνάκη θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Μάνια. Μπράβο, Μάνια.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη. Εγώ φυσικά θα πούμε και τώρα ότι θα κλείσουμε. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Εσύ θα διαλέξεις, γιατί εμείς εδώ πέρα τι δουλειά κάνουμε.
1: Εσύ διαλέξω όλη μέρα. Εγώ θα διαλέξω τώρα.
0: Τέλος πάντων, για πες μας.
1: Θέλω να βάλεις το αγαπημένο μου.
0: Ναι, ποιο είναι.
1: Το οποίο είναι το παράξενο με μένα.
0: Α.
1: Και που λέει το παράξενο με σένα ήταν το αθώο βλέμμα μέσα στο ψέμα σου.
0: Ναι.
1: Και τι δεν έχει πει αυτός ο άνθρωπος, παιδί μου. Εγώ και σε μία ανάρτηση που έκανα εχθές, είναι πραγματικά αυτό. Με αυτόν τον άνθρωπο έχουμε ερωτευτεί, έχουμε χωρίσει, έχουμε διασκεδάσει. Να θυμίσουμε τον Μπόρα Μπόρα που είχε κάνει, που είχε γίνει χαμός τότε. Ναι. Έχει πει τα πάντα, ρε παιδί μου.
0: Θα κλείσουμε με δύο τραγούδια τον Γιώργο Μαζωνάκη, διότι εγώ είχα ετοιμάσει ένα άλλο.
1: Αλλά είσαι κύριος και μου έδωσε
0: κύριος.
1: Την προτεραιότητα.
0: Ναι, σου έδωσε την προτεραιότητα. Θα βάλουμε το πρώτο αυτό που είπε η. Πώς θα το ονομάσεις, πώς είναι. Έλικο κοινό, όχι.
1: Όχι, Δανδουλάκη.
0: Α, ναι, Μάνια, Μάνια.
1: Ξέρει όλος ο Ντουνιάς.
0: Ναι, Μάνια.
1: Και Μάνια, να πεις, ξέρεις καμιά λύση.
0: Ναι, τέλος πάντων, θα κλείσουμε με δύο τραγούδια από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάνια, ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας τώρα, ευχαριστούμε.
1: Φιλάκια.

0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
1: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
0: Εννοείται.
1: Μήπως έχει και social media.
0: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
2: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
3: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο, ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες

0: Μόνο επιτυχίες, μόνο αγαπημένοι ακροατές. Θέλω να καλωσορίσω στο στούντιο τον Μάριο από τους πολύ αγαπημένους μου ακροατές. Μάριο, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, Κωνσταντίνα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο, κοντά στο μικρόφωνο.
1: Καλώς σε βρήκα, Κωνσταντίνα.
0: Έτσι. Μας ακούς καθημερινά από τη δουλειά, εσύ, έτσι.
1: Ναι,
0: καθημερινά. Από το συνεργείο σου, ναι.
1: Μόλις πάω στο μαγαζί, πρώτα τον Παναγιώτη με τη Μάνια, μετά εσένα.
0: Μπράβο, ρε Μάριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ σου είναι εδώ κοντά, ξέρεις, είμαστε και κοντά,
1: ναι,
0: εμείς με τους γιατρούς. Και όποιος πάει σε γιατρό, να κάνει εξέταση, το έρχεται στο Music Club μετά.
1: Ναι, ήρθα να σε δω για λίγο.
0: Καλά, έκανες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον καφέ. Το εξής κορυφαίο.

0: όμως είναι που το έλεγα τότε και στην Άρτεμις όταν ξεκινήσαμε εκπομπή, που ήσουν διακοπές εκεί που ήμουν και εγώ και που με είδες κάποια στιγμή στη Χαλκιδική, αλλά δεν μου φώναξες, ρε Μάριε.
1: Σε είδα τυχαία και δεν ήθελα να μιλήσω.
0: Μα γιατί, μίλα μου, δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Να μου μιλάτε, παιδιά, όταν με βλέπετε έξω.
1: Την επόμενη φορά.
0: Και όταν μου στείλες μήνυμα, έπαθα σόκλο. Νόμιζα στην αρχή ότι μου κάνεις πλάκα. Και λέω, κοίτα να δεις, που ήταν και καβουρότρυπες, Χαλκιδική, δεύτερο πόδι,
1: Καβουρότρυπες, ναι.
0: Φανταστικά, σ' άρεσε Χαλκιδική μας.
1: Χαλκιδική, μου άρεσε, ναι. Ωραία.
0: Πού αλλού πήγες, διακοπές?
1: Πήγα στα Πόζα.
0: Εκεί δεν έχω πάει εγώ.
1: Εκεί ήταν φανταστικά.
0: Φανταστικά,
1: Πάω κάθε χρόνο. Πήγα Ξάνθη, πήγα Καβάλα.
0: Αγύρισες.
1: Δεν έκανα πολλά χιλιόμετρα, γύρω στα 2.800. Αλλά ήταν ωραία.
0: Μια χαρά. Ωραία είναι τα μέρη και εκεί προς τα πάνω, πολύ ωραία.
1: Και του χρόνου με το καλό να είμαστε,
0: χρόνου...
1: να έχουμε υγεία.
0: Αυτό, πάνω απ' όλα. Αυτό. Άντε και του χρόνου με το καλό σου εύχομαι και ό,τι καλύτερο, πραγματικά.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Τι να σε αφιερώσω τώρα, έλα, πες τώρα, αφού ήρθες και μου έφερες και καφέ, πες τι θες. Καλυμάνι, καλυμάνι δεν είναι η αγαπημένη σου, τι θες?
1: Ναι, καλυμάνι είναι η αγαπημένη μου.
0: Ωραία, κάτσε να δω ποιο να βάλουμε τώρα από καλυμάνι. Να βάλουμε Ιουλία, Ιουλία, της έστειλες μήνυμα της ευχής, παντρεύτηκε?
1: Όχι, δεν της έστειλα.
0: Δεν πρέπει.
1: Πρέπει να της στείλω.
0: Να βάλουμε, ποιο θέλεις από καλυμάνι, να βάλουμε κόντρα παιδί.
1: Βάλε το κόντρα παιδί.
0: Κόντρα παιδί, ωραία, ναι. Το κόντρα παιδί.
1: Ωραίο παιδί, ωραίο, ναι.
0: Να της στείλεις μήνυμα, αφού στείλω, είσαι, ναι, και μεγάλος φαν. Ιουλία μου, να ζήστε κτλ.
1: Κλασικά, ναι.
0: Ναι.

0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Music Lab 105,8, εδώ είμαστε και πάλι με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Πάμε λίγο στον Αντώνη Ρέμο. Έβαλα πριν ένα από τα αγαπημένα μου, το «Η καρδιά με πηγαίνει εμένα». Η καρδιά πηγαίνει τον Αντώνη Ρέμο στη Θεσσαλονίκη, στη γενέτειρά του, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η μεγάλη του συναυλία. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, ελεύθερη είσοδος με συμμετοχή, ακούστε τώρα, 1000 τεχνικών, 100 μουσικών και performers. Θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο drone show στην Ελλάδα με 1200 drones και ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων. Special guest, σιγά σιγά μας τους ανακοινώνουν όλους. Εντάξει, Γρηγόρης Αρναούτογλου, κολλητή με το Ρέμο. Κέτι Γαρμπή, Gypsy Kings, είχε συνεργαστεί και παλιά ο Ρέμος. Και ο αθλητής έκπληξη που περιμέναμε, ο Ροναλντίνιο, ρε παιδιά, τι θα πάει να κάνει, θα χορέψει? Δηλαδή, πως βγήκε στο Μουντιάλ, θα βγει ο Ροναλντίνιο με το Ρέμο? Θα υπάρχει δημιουργία ειδικού χώρου για αμαία και ζωντανή μετάδοση μέσω 10 γιγαντοθονών που θα στηθούν εκεί, 30 live κάμερες. Θα γίνει χαμός. Αυτό δεν θα είναι συναυλία, παιδιά. Θα είναι το κάτι διαφορετικό. Το μόνο τώρα που με αγχώνει εμένα είναι μην τύχει εκείνη την ημέρα να είναι και η ιδέα του Γιώργου Μαζονάκη και χαλάσει όλο αυτό, το οποίο τώρα πολύ δύσκολα να αναβληθεί, γιατί προετοιμάζεται πάρα πολλούς μήνες, παιδιά, αυτή η συναυλία και να μην γίνει. Όσοι θα καταφέρετε να είστε εκεί, δεν ξέρω, μπορεί και τελευταία στιγμή να. Ρε Μαρία, μήπως θα πάρουμε ένα αεροπλάνο να πάμε κιόλας στο Ρέμο? Μια ζωή την έχουμε. Έτσι, δηλαδή, έτσι, έλεγα, ναι, τρεις μήνες τώρα να κλείσω τα εισιτήρια, δεν τα κλείνω, το αμελούσα. Δηλαδή, πού ξέρω εγώ αν θα ξαναζήσω αυτό το πράγμα με το Ρέμο, που είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής.
3: Αν κάποια στιγμή στο μυαλό πρέπει να το κάνεις.
2: Ναι, δηλαδή, νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο δεν πρέπει να υπολογίζουμε ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Όχι, άμα τίποτα. Θέλουμε πολύ να πάμε και άμα περνάμε καλά, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, που μας κάνει ευτυχισμένους. Σάββατο, λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα γίνει μια μεγάλη παρέα. Μια εκπληκτική συναυλία που από ό,τι φαίνεται θα σπάσει και όλα τα παγκόσμια ρεκόρ. Σκηνοθεσία βλέπω Στέφανο Σαρτίνη. Φοβερό. Θα είναι κάτι φοβερό για τον Έλληνα Σταρ. Δεν ξέρω, θα το δω. Δηλαδή, τώρα μόλις κλείσω το μικρόφωνο, θα ψάξω πάλι τα εισιτήρια.
3: Εγώ λέω να το κάνει.
2: Να το κάνουμε! Ναι. Ή να πάμε μέχρι Αθήνα και να πάρουμε το αυτοκίνητο δικό, σιγά τι είναι. Το Αθήνα, 5 και πιο λίγο, και 4 και 4,5 το έχουμε κάνει.
3: Όχι, τώρα έχει τα ραντάρ, δεν μπορεί να τρέχει.
2: Α, ναι, τώρα είναι και αυτό, το ξέχασα. Είναι και οι κάμερες, η AI. Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στον Bill, μας ακούει από Αμερική. Συγκλονισμένοι όλοι οι ακροατές σήμερα που μου έχουν στείλει μηνύματα. Είναι πολύ συγκλονισμένοι και ομογενείς μας, έτσι που είναι μακριά. Μιλάνε για έναν καταπληκτικό άνθρωπο, για έναν φοβερό καλλιτέχνη που θα λείψει πάρα πολύ. Γιώργος Μαζονάκης, τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Βασίλης από Νιου Γιόρκ, παιδί της νύχτας, θα τα ακούσουμε μαζί.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
5: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
6: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
7: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανώσα IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-3255-55. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
10: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
9: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
10: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
9: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
10: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
11: Ποιος είναι?
12: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
11: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα?
12: Εννοείται.
11: Μήπως έχει και social media?
12: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
13: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα. Όταν λέτε το ναι, όταν ακούγεται το πρώτο γέλιο, η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή. Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 6934-554900 και κλείσε το δικό σου event.
14: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Ομονίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.

0: ήσουν μαζί μου και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εγώ θέλω να είστε μαζί μας σε όλα αυτά που διοργανώνει ο σταθμός μας. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο Παρασκευή αλλά και το Σάββατο πρωί σας περιμένουμε πλατεία Ελευθερίας για το διήμερο δράσεων από τον ΣΥΦΑΚ. Με πολλές ενημερώσεις γύρω από την υγεία μας, γύρω από την πρόληψη και με πολλές δωρεάν εξετάσεις για μικρούς και μεγάλους. Αύριο Παρασκευή απογευματάκι θα είμαστε στην πλατεία Ελευθερίας. Θα εκπέμπουμε live από τις 5.30 μέχρι τις 9.30 και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ελάτε να κάνετε δωρεάν εξετάσεις, οι γυναίκες να κάνετε την απαραίτητη μαστογραφία. Θα υπάρχει κινητή οδοντιατρική μονάδα, κινητή καρδιολογική μονάδα. Βλέπετε τι γίνεται. Ας μην τα λέω να βαραίνω το κλίμα. Καλό είναι να κάνουμε προληπτικά εξετάσεις. Θα είναι όλα δωρεάν. Θα είμαστε και εμείς να παίζουμε μουσική. Οπότε σας θέλω δίπλα μου από αύριο το απόγευμα. Ελάτε να μου κάνετε και παρέα, παιδιά. Επίσης να πω ότι 19 Σεπτεμβρίου, τι ωραία, στις 6.30 το απόγευμα, στη νέα αθλητική μπουτίκ Μακρόν, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κάρου 14, θα παρουσιάσει η Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρα στη νέα της φανέλα. Πάλι φανέλες θα παρουσιάζω, τρελαίνομαι. Σαν πρώην αθλήτρια του βόλεϊ και εγώ, να παρουσιάζω φανέλες. Θα είμαστε εκεί να παρουσιάσουμε τη φανέλα των κοριτσιών. Να δείτε και το υπέροχο κατάστημα Μακρόν και θα έχουμε την μουσική επιμέλεια. Οπότε σημειώστε το και αυτό κάπου, ότι 19 Σεπτεμβρίου απόγευμα, ημέρα Σάββατο, 6.30 σας περιμένουμε όλους εκεί στο μεγάλο event. Τι ωραία, τι καλά να βγαίνουμε και έξω από το στούντιο, να συναντάμε σε όσους αγαπημένους μας ακροατές. Να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στον φίλο μου τον Πλούτο, να με πολύ πολύ αγάπη μας ακούει αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν είσαι σε καμία επικίνδυνη αποστολή, αλλά να ξέρεις, αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, που λέει και ο Σαμπάνης.
1: Από μένα, μα θα σε βρω

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
6: 105,8.
7: Music Club
6: 105,8.
0: Music Club 105,8.
8: Καλημέρα, είσαι μόνη.
9: Χθες δεν σ'

Σήκωσε το τηλέφωνο, πάρε τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, επικοινώνησε με ένα από τα τρία καταστήματα, είτε το Έντεχνο, είτε το Residence, είτε το Maison, για να επιλέξεις μοναδικά χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι. Μάλιστα, στον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, επειδή υπάρχει και το εργοστάσιο παραγωγής Σίβα Ηρακλείου, μπορείς να επιλέξεις τα έπιπλα όπως τα θες. Δηλαδή, αν έχεις φανταστεί και ένα δικό σου σχέδιο, θα γίνει πραγματικότητα. Και σε όποιες διαστάσεις θέλεις, μπαίνεις και στα site των εταιριών για να δεις περισσότερα. Το ίδιο ισχύει και με την Κάλκο μας, Κάλκο Κρέτα Aluminum Construction, η οποία βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου και προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη Χονδρική. Θα μπει στο calco.gr ή θα πας στη μεγάλη της έκθεση για να βρεις έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλεία, κάγκελα παντός τύπου και πολλά πολλά άλλα. Κάπου εδώ, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω εννοείται με Γιώργο Μαζονάκη. Η μέρα σήμερα του ανήκει και όχι μόνο η μέρα. Νομίζω και τα χρόνια που θα τον αναζητάμε, που θα τον νοσταλγούμε, που θα λέμε αν ζούσε ο Μαζονάκης, τη τραγουδάρισα μας και χαρίζει τώρα. Είναι μεγάλο το κενό που φεύγει και εμένα αυτό που μας αφήνει και εμένα αυτό που με στεναχωρεί πιο πολύ είναι ότι δυστυχώς βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά, με το καλλιτεχνικό μας σύστημα και φεύγουν έτσι μεγάλοι καλλιτέχνες και μεγάλοι ηθοποιοί. Ο Γιώργος Μαζονάκης θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας. Μας χάρισε πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια που θα παίζουμε για πολλά χρόνια ακόμα εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή. Τι να πρωτοπώ για το Ζηλεύω, για τώρες μικρές, για το παιδί της νύχτας, το 97 κυκλοφόρησε το παιδί της νύχτας, το Μου λείπεις το 1996, από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες, το 3 το πρωί, το Ανήκω σε μένα, εντάξει, αυτό έχει στιγματίσει όχι μόνο τη δική μας γενιά, αλλά νομίζω και τα νεότερα παιδιά που ακούνε το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάντως, ο Γιώργος Μαζονάκης σε παλιά του συνέντευξη, όταν ρωτήθηκε ποια τραγούδια, γιατί έχει μια πλούσια δισκογραφία, τον είχαν σημαδέψει, είχε πει ότι τρία τραγούδια τον σημάδεψαν. Το Ανήκω σε μένα, πρώτο και καλύτερο, το Τρεις το πρωί, αλλά και το Θέλω να γυρίσω στα παλιά, το τραγούδι που είχε κάνει με τους Going Through και ένα υπέροχο βιντεοκλίπ που το συνόδευε, αν θυμάστε, όπου επέστρεφε τηλεοπτικά ο Γιώργος Μαζονάκης στην Νίκαια, στην Κοκκινιά, στον Πειραιά, εκεί στη γειτονιά του που μεγάλωσε. Θα αποχαιρετήσω φυσικά με τον ύμνο του Γιώργου Μαζονάκη, Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Εκεί ανήκουμε όλοι, στον εαυτό μας και σε κανέναν άλλον, το θυμάστε αυτό. Γι' αυτό να κάνετε πράγματα που αγαπάτε, πράγματα που ευχαριστούν εσάς και να έχετε τον εαυτό σας πάνω από όλους και από όλα. Πολλά, πολλά φιλιά από εμένα, την Κωνσταντίνα. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Γεια σας, παιδιά. Bye.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία στις σκούπες και σκούπες Stick Dyson Boss, Carrier, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλ. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
4: Το ακούς αυτό?
5: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
4: Και πήγες να το ελέγξεις?
5: Όχι.
4: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813-00-8460 και στο specialcarservice.gr.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
5: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που Πουκάμισσας φυσικά.
4: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
5: Που Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
4: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
5: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Back to school, back to work. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
7: Γίνεται.
6: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
7: Γίνεται.
6: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
7: Γίνεται.
6: Κτίριο ολόκληρο.
7: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
8: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 2082 και 6945 0352 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
13: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
14: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
15: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
16: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
17: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
16: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
17: The Thermos Events.
16: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
17: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
16: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
18: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
19: Η ώρα είναι 4.
18: Μία προσφορά από το eFood.
20: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAD και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-3255-55. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
11: Γίνεται.
10: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
11: Γίνεται.
10: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
11: Γίνεται.
10: Κτίριο ολόκληρο.
11: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.

ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
9: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετεργέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
10: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
11: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
10: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
11: The Fermos Events.
10: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
11: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events. 2810-311-173 και στα social.
10: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
12: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
13: Το ακούς αυτό?
10: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
13: Και πήγες να το ελέγξεις?
10: Όχι.
13: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
8: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
14: Ιδιαίτερον. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
15: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Μία προσφορά από το eFood.
18: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Τέλεια, επιστρέψαμε στο Music Lab και τους 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Με ένα Νίκο Βέρτη, ένα Αντώνη Ρέμο και ένα Γιώργο Μαζονάκη φτιάξαμε ατμόσφαιρα και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε στο Music Lab και τους 105,8. Είναι απόγευμα Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, 10 λεπτάκια μετά τις 6 το απόγευμα. Όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, ετοιμαστείτε για επιτυχίες, ετοιμαστείτε για διαγωνισμούς και φυσικά να γεμίσουμε το απόγευμά σας με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Για πάμε να συνεχίσουμε.
1: Κατεβάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

να δείτε ευτυχισμένες στιγμές που σκορπίζει το Olympia Palace, καθώς είναι ένας υπέροχος χώρος, ο οποίος έχει δύο αίθουσες μάλιστα, για να επιλέξετε ποια σας ταιριάζει, ποια αίθουσα μπορεί να φιλοξενήσει τους καλεσμένους σας και να κάνετε εκεί την εκδήλωσή σας, το γάμο σας, τον αραβόνα σας, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Το Olympia Palace σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο, καλώντας το 2810-823-947. Θα κλείσετε κι εσείς τη δική σας ημερομηνία όσο είναι ακόμα καιρός. Επίσης μαζί μας έχουμε και τη Thermite Ecology, μια 100% ελληνική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει τους πιο σύγχρονους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Φυσικά η Thermite βρίσκεται μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, εκεί ακριβώς θα τη βρείτε. Και επίσης δεν ξεχνάτε ότι έρχεται η έκθεση ανακαίνιση για όλους εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας, φυσικά στην ΔΕΚ Ηρακλείου, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στο περίπτερο νούμερο 17 θα βρίσκεται και η υδροδυναμική και η Thermite, για να δείτε όλα όσα ψάχνετε από το νέο σας ηλιακό. Εμείς συνεχίζουμε, έχουμε Πέτρο Ιακωβίδη, έχουμε ένα ακόμη υπέροχο τραγούδι το οποίο έρχεται, και φυσικά να στείλουμε καλησπέρα και στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος το επέλεξε. Γιάννη μου, να είσαι καλά, πάμε να τα ακούσουμε παρά.

0: Πριν από πόσα χρόνια φαντάζεστε κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι? Πριν από 14 χρόνια. Κάποιοι από εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα δεν είχατε καν γεννηθεί. Και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι μέχρι σήμερα, δηλαδή μπράβο στους Βέγκας, ένα μεγάλο μπράβο γι' αυτό, αριθμεί 38 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Εντάξει, τεραστίων διαστάσεων επιτυχία. Και μάλιστα οι Βέγκας, πρέπει να σας πω, έχουν αναγγείλει ήδη στο προφίλ τους στο Instagram ότι θα έχουμε φέτος καινούρια τραγούδια από αυτούς. Δεν είπαν για ένα, είπαν για πολλά. Πληθυντικό χρησιμοποίησαν, καινούρια τραγούδια. Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλη μας χαρά να τους ακούσουμε ξανά. Νομίζω ότι ήταν από τους πολύ πολύ αγαπημένους μας. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ, Music Lab 105,8. Μηνυματάκια βεβαίως σε Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά στο προφίλ του Music Lab στο Viber. Θα μας βρείτε πολύ εύκολα πατώντας 6970 11 10 58. Τι σας έχω τώρα? Σας έχω αναβήσει το τραγούδι το οποίο της έγραψε ο Αργύ, ο Αργύρης Θεοφίλου δηλαδή. Και μάλιστα θα είναι και ο DJ ο οποίος θα ανοίξει τη συναυλία της σε λίγες ημέρες στο ΆΚΑ. Το ξέρατε αυτό?
1: Music Club 105,8.

0: Back to School στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
1: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
1: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις. Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα

0: Αυτό ήταν, επιστρέψαμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μέλισσες. Δύο υπέροχες επιτυχίες, δύο τραγούδια τα οποία μας αρέσουν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, με δυνατό ποδαρικό ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Πάντα στο Music Lab, πάντα στους 105,8. Πάντα με υδροδυναμική Σαριδάκης και Thermit Ecology. Για εσάς που ψάχνετε το νέο σας ηλιακό, φυσικά θα τον βρείτε στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Υδροδυναμική και η Thermit ετοιμάζονται για πολύ ωραία πράγματα, καθώς έρχεται η έκθεση Ανακαινίζω, και μάλιστα θα βρίσκεται και η υδροδυναμική εκεί και η Thermit, για να δείτε όλη τη σειρά της Thermit, όλους τους ηλιακούς της Thermit, και να επιλέξετε φυσικά αυτόν που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Μάλιστα θα βρισκόταν στο περίπτερο με νούμερο 17 για εσάς που θα επισκεφτείτε την έκθεση. Μαζί μας έχουμε και Ολύμπια Παλάς, φυσικά για εσάς που ετοιμάζετε γάμο, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Το Ολύμπια Παλάς σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο, σε δύο υπέροχες αίθουσες που πιστέψτε με έχουν τα πάντα. Εξυπηρέτηση, θέα, υπέροχο σέρβις, και να είστε σίγουροι ότι οι καλεσμένοι σας θα περάσουν καταπληκτικά. 2810 823 947 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία και εκδήλωση φυσικά. Πάμε να κάνουμε μια επιστροφή στο παρελθόν. Να είναι καλά ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οποίος μας θύμισε ξανά τις δυτικές συνοικίες, και φυσικά μιλάμε για το άκρος καλοκαιρινά ραντεβού.
1: Ο Music Club 105,8. Θυμάται.

Είμαστε πανέτοιμοι για διαγωνισμό από τον ΝΑΤΟ. Καλό θα ήταν να ετοιμαστείτε και εσείς σιγά σιγά, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξει τραγουδάκι. Θα πρέπει να το βρείτε αν θέλετε να απολαύσετε τις υπέροχες γεύσεις του Ντονάτο. Εγώ θα σας πω έτσι για να είστε έτοιμοι, ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ντονάτο είναι καταρχήν το 28 10 371 370, για να δώσετε την παραγγελία σας. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία, δεν το ξεχνάτε αυτό. Μπέργκερ θέλετε, πίτσες, μακαρονάδες καταπληκτικές, ριζότα υπέροχα από τα πολύ αγαπημένα μου, τα τέσσερα τυριά να ξέρετε. Και φυσικά θα διαλέξετε εσείς και αυτό το απόγευμα τι είναι αυτό που θέλετε να σας κάνουμε δώρο. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Ετοιμαστείτε, σκεφτείτε το λίγο. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Απόν. Μιλάμε για την Καντάδα, τη νέα του επιτυχία. Και αμέσως μετά επιστρέφω για να παίξουμε παρέα εδώ στο Music Club.

0: Είμαστε πανέτοιμοι για το διαγωνισμό. Ακούστε προσεκτικά το επόμενο τραγούδι. Η διάρκεια του είναι στα 18 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, θέλουμε τίτλο τραγουδιού, θέλουμε και καλλιτέχνη. Είμαι αισιόδοξος ότι θα το βρείτε, αν και δεν είναι από τα πιο εύκολα τραγούδια που έχουμε βάλει στο διαγωνισμό, αλλά ας βάλουμε και ένα δύσκολο, ρε παιδί μου, ας βάλουμε και ένα δύσκολο μια φορά, για να σας δω και να σας ακούσω. 28 10 3 70 8 8 8. Μας καλείτε όταν ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι στον αέρα. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 28 10 3 70 8 8 8 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Πολύ ωραία, νομίζω ότι έχουμε την πρώτη μας γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Πώς σας λένε?
2: Σοφία.
0: Σοφία, έχουμε ξαναμιλήσει?
2: Παλαιότερα.
0: Πολύ ωραία. Σοφία, από πού μας ακούς?
2: Από το σπίτι.
0: Το οποίο βρίσκεται σε ποια περιοχή?
2: Στο Γάζι.
0: Στο Γάζι. Πάρα πολύ ωραία, Σοφία. Τώρα που πήραμε όλες τις πληροφορίες για σένα, είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε κιόλας, να μας πεις την απάντησή σου, να δούμε αν είναι σωστή, να την εγκρίνουμε και μετά, λοιπόν, να πάω στον Ντονάτο.
2: Ναι. Ναι, ναι. Είναι του Κόκοτα, του Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Το Πορσελάνι.
0: Ναι, το Πορσελάνι. Πολύ αγαπημένο τραγούδι. Λατρεμένο θα έλεγα. Και μάλιστα είναι ένα τραγούδι το οποίο θα διασκευάσει Λίαν Συντόμος και τη Γαρμπή. Να το ξέρετε αυτό, θα ακούσουμε σε λίγες μέρες. Λοιπόν, Σοφία μου, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να μου πεις τι θέλεις να σου δώσουμε.
2: Μία πίτσα.
0: Μία πίτσα, πολύ ωραία. Θα στη δώσουμε την πίτσα. Αν θέλεις αυτή η πίτσα να γίνει οικογενειακή, θέλω να μου πεις τρία ακόμη τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Δημήτρης Κόκοτας. Το έχουμε?
2: Τέλεια, ναι, ναι, ναι.
0: Για να σε ακούσουμε.
2: Λοιπόν, είναι το Ήλιε μου.
0: Ναι.
2: Το Αμαρτωλή και το, ναι, Γιατί με τυραννάς.
0: Μιλάμε τώρα για τρομερή φαν του Δημήτρη του Κόκοτα. Ναι, μπράβο, ναι, Σοφία. Πολύ καλή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και γρήγορη και σωστή. Μπράβο. Λοιπόν, Σοφία μου, μένεις στη γραμμή σου και συζητάμε λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει?
2: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία στις σκούπες και σκούπες Stick Dyson Boss, Carrier, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fairmos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Η ώρα είναι 7.
7: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα.
11: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Music Club 105,8. Με λίγα με πολλά λόγια επιστρέψαμε ξανά εδώ στο Music Club και φυσικά με μια ακόμη δική σας αγαπημένη μουσική επιλογή για τη φίλη μας την Άννα, ξεκινώντας το τρίτο μέρος 6 ακριβώς λεπτά μετά τις 7. Απογευματάκι 5ης, 10 Σεπτεμβρίου, βρισκόμαστε μία ημέρα πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Πρεμιέρα tomorrow με αγιασμό. Παιδιά μου, καλή σχολική χρονιά ευχόμαστε. Έτσι βάλτε τα δυνατά σας και φέτος. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάτε υπέροχα. Και ξέρετε, διάβασμα, εννοείται εντατικό. Και όταν έχετε ελεύθερο χρόνο θα βάζετε την εκπομπή 6 με 8 να την ακούτε. Εντάξει, είτε ανάμεσα σε δραστηριότητες που θα πηγαίνετε, είτε στο διάλειμμα από το διάβασμά σας. Εμείς συνεχίζουμε. Αυτό που συμβαίνει πραγματικά από χθες, με όλη αυτή την ξαφνική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, είναι πραγματικά τρομερό. Μπαίνω στα μηνύματα στο Instagram και βλέπω ότι όλοι σας, και όταν λέμε όλοι εννοώ όλοι με κεφαλαία γράμματα, έχετε ανεβάσει τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Είπα να επιλέξω ένα από αυτά που έχουν ανεβάσει οι φίλοι μου στο Instagram, όσοι με ακολουθούν. Δεν ήξερα πραγματικά ποιο να πρώτο επιλέξω. Όλα είναι υπέροχα, όλα είναι καταπληκτικά. Από μία από τις μεγαλύτερες, επιτρέψτε μου να πω, λαϊκές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συνεργαστεί για αρκετά χρόνια με τον Φίβο και επέλεξα να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που έγραψαν μαζί. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε παρέα τώρα στο Music Club.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Θοδωρής Φέρης, ξέρετε ότι το συμπαθούμε πάρα πολύ και άλλωστε φαίνεται και από τις μεταδόσεις εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Συνεχίζουμε μαζί με Πέτσα Μόλις, φυσικά για εσάς που ψάχνετε το οτιδήποτε για το κατοικίδιό σας, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Θα το βρείτε σε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις σε όλο το Ηράκλειο. Και φυσικά εσείς που ψάχνετε για αλουμίνια και για οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή, απευθυνθείτε στην αλουμινοδομία Αυτζής, Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 2810-210-249. Έχουμε νέο τραγούδι από τον Πέτρο Ιακωβίδη που αρέσει πάρα πολύ. Μιλάμε φυσικά για το παγκόσμιο φαινόμενο. Μου το επιλέξατε για τη φίλη μας τη Χαρούλα. Παίζει τώρα στο Music Club.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Music Lab 105,8, η πολύ αγαπημένη μας Άννα Βύση, η οποία αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί επίσημα το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί». Μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο έχει γράψει και αυτή τη φορά ο Νίκος Καρβέλας συνοδεύεται από ένα υπέροχο βίντεο κλιπ, οπότε τραγούδι και βίντεο κλιπ αύριο επίσημα από την Άννα Βύση και φυσικά από το Music Lab 105,8. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη δικό σας αγαπημένο τραγούδι για το φίλο μας τον Χρήστο που το επέλεξε και για τη Δέσποινα. Έρχεται ο Νίνο και η Τζόζεφιν σε ένα πολύ ερωτικό «Τι κάνεις».
1: Music Lab 105,8.

0: Παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Καλά διαβάσματα και όταν έχετε ελεύθερο χρόνο να ακούτε κάτι τρέχει με το χάρι.
1: Πες μου, τι θέλεις.
2: Μουσική.
3: Επιτυχίες.
1: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
4: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.

Αυτό ήταν για ακόμη μια φορά Πέτρος Ιακωβίδης. Μου τον επιλέξατε, δεν μπορούσα να σας χαλάσω χατήρι. Και με το πολύ πολύ καλό «Πες μου κάτι» επιστρέψαμε. Τέταρτο μέρος, 8 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 7.30, αυτό το απόγευμα Πέμπτης ή αλλιώς προπαρασκευή, δεν ξέρω αν σας ταιριάζει καλύτερα. Εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης ετοιμαζόμαστε για ένα ακόμη σούπερ Σαββατοκύριακο, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας. Όσο εμείς κάνουμε το δικό μας με αλουμινοδομή Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή από αυλόπορτες, περίφραξη ιδιωτικών χώρων, οτιδήποτε και αν θέλετε στη Μάνο Κατράκη 153 στη Φοινικιά και φυσικά Πέτσα Μόλις, για οτιδήποτε και αν θέλετε το κατοικίδιό σας, θα τα βρείτε όλα από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο σε ένα από τα 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο. Ο επόμενος καλλιτέχνης είναι ο Θοδωρής Φέρης. Φαντάζομαι κάτι σας λέει το όνομα, έτσι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω!
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
3: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 9.

0: newsyclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα σας κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα με δυνατές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: Μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και αναρρομπογιές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
5: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
6: Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταργέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
6: Και τώρα.
7: And now.
6: This.
7: Τα τραγούδια σου.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Όλοι ακούνε.
10: Music Club 105,8.
11: Επιτυχίες.
10: Μόνο.
12: Ακούτε Music Club 105,8 και οι επιτυχίες εδώ δεν σταματούν ποτέ. Πάμε λοιπόν με το επόμενο τραγούδι, ανεβάζουμε την ένταση και

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες. Ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες. Εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Το ακούς αυτό?
6: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
5: Και πήγες να το ελέγξεις?
6: Όχι.
5: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr. Ιδιαίτερον. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
7: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
8: Η ώρα είναι 9.
4: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Music Club 105,8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 6970-111058. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τις μουσικές σας επιλογές. Μείνετε μαζί μας στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλ.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Yeah.

0: Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης και Σοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου, Ηράκλειο Κρήτης.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.
0: Όλοι ακούνε.
2: Γεια σας, είμαστε
3: η Εύα,
4: η Βάλια,
5: η Πινελόπη,
6: η Δήμητρα,
7: η Κλειό.
8: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.
9: Όπου και να είστε αυτή τη στιγμή, δυναμώστε την ένταση και αφήστε τη μουσική να σας απογειώσει. Έχουμε αγαπημένα τραγούδια, μόνο επιτυχίες, παλιές και νέες. Και φυσικά πολλές εκπλήξεις.

0: Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες, σε αποθήκες και βιτρίνες, μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν, το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
1: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα!
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
2: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

να ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.

0: Κατεβάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Ιδιαίτερον. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189. Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία, www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
3: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
4: Γίνεται.
3: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
4: Γίνεται.
3: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
4: Γίνεται.
3: Κτίριο ολόκληρο.
4: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: 105,8.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
3: Το ακούς αυτό?
4: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
4: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός Carbon και Bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

ξέρεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.